μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.

πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο πιο καλός ο μαθητής θα μας πει τώρα πώς καταλαβαίνεις ότι φθινοπόργησε. Αυτό σας το ρωτάμε στη σελίδα μας στο Facebook και η Σοφία μας φέρνει απαντήσεις σας.
2: Έβαλα ζακέτα, λέει η Σόνια.
1: Κιόλας, Καλά, είναι και στη ζαχώρα στο πύργο.
3: Είναι, είναι ψηλά, είναι έτσι, δροσερά.
1: Καλά, εγώ έβαλα σήμερα το πρωί ζακέτα στη βόλτα με το Μόρτι.
2: Παιδιά, κρύωσα. Όταν δεν στεγνώνουν τα ρούχα έξω, το καταλαβαίνει έτσι η Ντίνα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Θα χύσουν τώρα και αυτά, κατάλαβες. Δεν μπορώ.
2: Πέφτουν τα φύλλα, γράφει η Μαριλένα.
1: Ναι.
2: Ο Ντόνις λέει όταν Μέση και Πισινός έχουν το ίδιο χρώμα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Βλάκης Γαλάτη να ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
6: Παίζει δυνατά.
4: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παρασκευή και Σάββατο που δουλεύω στο ξενοδοχείο κάτω στην Χαλκιδική και τρώω πρωινό εκεί.
2: Τρώω στο καταπέτασμα.
1: Μιλάμε, τρώω γιαούρτι μάγκο,
2: ναι,
1: με γρανιόλα ταχίνι.
3: Γρανιόλα,
2: βγάλε το γιορτά.
1: Γρανιόλα.
2: Να σου πω, πες ότι αδειάζει το μπουφέ. Καλύτερα.
1: Όχι, όχι, αυτά σε ένα μπολ μέσα. Και οι κράμπερι.
2: Αυτό.
1: Τουαλέτα starter pack.
3: Δεν μιλάω τόση ώρα.
2: Δεν τρώω κρουασάν, δεν τρώω εκεί τα υπόλοιπα.
1: Πρώτα τρώω τα βουλάκια και τα λοιπά. Και αυτό είναι το γλυκό. Για γλυκό. Για γλυκό αυτό. Μιλάμε βόμβα, παιδιά.
2: Συνδυάζει όμω και πρωτενη και φυτικέ σύνδεσμε.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Πάντω, παιδιά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να τρώμε πρωινό ακόμα και όταν δεν πεινάμε το πρωί. Οι επιστήμονες του Harvard λένε πως δεν είναι απαραίτητο το πρώτο γεύμα να είναι μόλις ξυπνάς. Παιδιά, και εγώ δεν μπορώ να φάω μόλις ξυπνήσω.
3: Μόλις δεν γίνεται, εντάξει, ναι, είναι δύσκολο.
2: Μόνο στις διακοπές, αν υπάρχει μπουφέ στο ξενοδοχείο και θέλεις να το πληρώσουμε γι' αυτό.
3: Εκεί αναγκαστικά.
2: Η αλήθεια είναι που το λέμε, έχω αρχίσει να πεινάω λίγο.
3: Κατάλαβα.
1: Γιώργο, μια πίτσα παρήκυλε.
3: Να σπανακόπιτα. Αλλάδω το σήμερα, σταμάτα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
3: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
5: Χρόνια

Καλά, μιλάμε τα αυτάκια τη Ιβρή. Είναι, όχι Ιβρή, Βανδύ, κατάλαβε που το λένε Βύση, που το λένε κάποιοι. Τα αυτάκια τη Δήμητρα που κάνει έτσι, Δήμητρα Ιβρή είναι μαζί σα το κορίτσι μα κάθε βράδυ από τι 10 ως τι 12. Είναι πάρα πολύ μικρά, παιδιά. Το κεφαλάκι είναι πάρα πολύ μικρό. Τα αυτιά μπαίνουν, τα αυτιά, α, καλά. Τα ακουστικά μπαίνουν στο δικό μου το κεφάλι που είναι κεφάλα. Και πραγματικά λέω, ανοίγω τα ακουστικά αυτού του στούντιο, Παναγία μου. Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα θα περάσουμε περίεργα, θα περάσουμε έξαλλα. Είναι τριτίτσα. Ωραία, είναι τριτίτσα. Είναι 15ο πρωινό του Σεπτέμβρη και εγώ θα ορκιζόμουν ότι σήμερα είναι ή 16, όχι 17, γιατί έχω γάλατα που λήγουν στις 17. Οπότε λέω θα είναι σίγουρα 16 και έχω μία μέρα να πιω το γαλατάκι. Αλλά τελικά πώς μας έπαιξε έτσι μπαλίτσα αυτός ο μήνας. Είναι 15, δεν ξέρω πόσες ώρες έχεις κοιμηθεί. Πάντως θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 στο group therapy της καρδιάς σου. Καλημέρα στον Ιωάννη. Φιλάκια στην πανέμορφη και εξωτική Φραγκφούρτη με 16 βαθμούς. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου Νικόλ. Γεια σου Άννα. Γεια σου Αναστάση. Κόσμο συντονιστή ήδη από τις 4:47. Ωραιότατα. Εγώ τώρα για αρχή θα σας φέρω μια Κέτη Γαρμπή. Και μια που είπα Κέτη Γαρμπή, θυμήθηκα για αυτή τη σαβούρντα που φέγε ρε παιδιά εκεί στη συνευλία στον Αντώνη το Ρέμο. Και λέω, έπεσε τόσο άτσαλα που όλο και κάτι έχει. Δηλαδή, λίγο όμως, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχει ψιλοπειραχτεί. Ένα στένοντας, ρε παιδί μου, ένα κάτι γερή σαβούρντα έφαγε η Κέτη μας. Και σας έχω πολλά. Νίκο Βέρτη, Λία Βρετόμα, αποκλειστικότητα. Μιχάλη Χατζηγιάννη, εσύ. Βουτσίζει δοντάκια, αρπάζει φρέντο εσπρέσο. Και έλα να κάνουμε group therapy παρέα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα.

0: Είπαμε ρε παιδιά να δροσίσει, εντάξει, δεν λέω. Και για τους χειμωνάκηδες, σας συμπονάμε, σας κάνουμε παρέα, σας αγαπάμε, είστε φίλοι μας παρά το γεγονός ότι. Αλλά λίγο κάπου όπαμε τη δροσιά, εντάξει. Είναι δυνατόν να έχουμε 15ο πρωινό του Σεπτέμβρη 22 βαθμούς? Ναι, λογικό είναι, γιατί είναι και νομίζω η πρώτη χρονιά που θα διέλθουμε, μάλλον, ίσως από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα διέλθουμε από τις εποχές όπως τους αρμόζει. Όντως είναι φθινόπωρο έξω, όντως έχεις αρχίσει να νιώθεις, ρε παιδί μου, εκτός από κάποιες περιόδους που έχει έντονη ζέστη, ότι οκ, okay, μάλλον παραδρόσησε. 22 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στην πόλη, λοιπόν 69% υγρασία και αργότερα. Τι θα φτάσουμε, 25 θα φτάσουμε. Είναι αυτό maximum θερμοκρασία? Είναι, η αλήθεια είναι, η πιο ευχάριστη maximum θερμοκρασία που μπορείς να έχεις, γιατί είναι θερμοκρασία δωματίου. Συννεφιά προβλέπεται όλη μέρα σήμερα. Καλά, θα δούμε, μπορεί να βγει και λίγος λιάκος. Δύσκολα για τις προβλέψεις εδώ να βγει, αλλά οκ. Okay. Τώρα εγώ να πλύνω το αμάξι, να μην το πλύνω. Ξέρω ότι ο καιρός είναι. Όχι, θα το πλύνω, γιατί όλη την εβδομάδα το μόνο που δίνει είναι συννεφιά, παιδιά. Και η μέγιστη στους 28. Και από εβδομάδα ξανανεβαίνει 30. Πω, τι ήθελα και μίλησα για φθινόπωρο κτλ. Καλημέρα στην φίλη Χριστίνα. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στον Μπίλιας. Είναι μια όμορφη καλημέρα, λέει. Και εδώ στη φίλη Μαρία, μου κάνει την καλύτερη παρέα μέχρι να φτάσω δουλειά. 5 ώρες ύπνο, φιλιά πολλά. Καλέ και εγώ, 5 ώρες και 40 λεπτά. Καλημέρα στο Μιχάλη, όμορφη τριτίτσα. Γεια σου, Ρένα. Καλημέρα. Αχ, είστε κι εσείς που δουλεύετε έτσι. Κυλικία σχολεία. Φιλάκια σε όλους, λοιπόν. Και έρχεται τώρα αποκλειστικότητα Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο το ακούς τους 95 και έναν. Απολαύστε.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικότητα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πω, πω, τι γρέζει είναι αυτό, ρε παιδιά, στη φωνή. Δεν μου κάνει καλό εμένα η δροσούλα. Θέλω κατά καλό καιρό. Group Therapy, πολύ καλημέρα σε όλους εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αχ, 15ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Γεια σου, Πολυνίκη. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Ντιέλ. Γεια σου, Κατερίνα. Τι ωραία που είναι. Ωραία είναι. Και μου λέει ο Λευτέρης, δεν βαριέσαι κάθε πρωί να απαντάς έτσι στο με μηνύματα. Όχι, μου αρέσει η επικοινωνία, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Χρόνια πολλά σήμερα να πούμε, έχουν την ονομαστική τους εορτή στον Βυσαρίων, τον Βυσαρίωνα, τον Βυσάρη, τη Βυσαρία. Α, τι ονόμα πάλι. Νικήτας και Νικήτη, εγώ εκτός από μέρος στη Χαλκιδική δεν το ξέρω ότι υπάρχει όντως και Νικήτη σαν όνομα, έτσι θηλυκό, μια χαρά. Και δεν ξέρω, τώρα πήγα το πρωί να πάρω τον καφέ μου, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ. Αν έχετε ποτιστεί με κάποια πράγματα που έχει πει το οικογενειακό ή κοινωνικό σας περιβάλλον, τέλος πάντων, με τα χρόνια. Εμένα με έχουν κατηγοριοποιήσει τώρα έτσι στο παρελθόν ότι είμαι και καλά ξεχασιάρα, αφηρημένη, ότι κάνω στα πράγματά μου τα 3-2, δεν ξέρω πού τα έχω κτλ. Και έτσι όπως πήγα να βγω από το στούντιο για να πάω να πάρω έναν καφέ και ένα κουλουράκι, έχω τα κλειδιά από το στούντιο στο χέρι και το κινητό μου, τα οποία είναι απαραίτητα κλειδιά του στούντιο για να μην μείνετε εσείς χωρίς group therapy και εγώ χωρίς τη δουλειά μου. Οπότε παίρνω τα κλειδιά, τα κρατάω και αρχίζω και τα κοιτάω. Και τώρα με ρωτάω, λέω, έχω κλειδιά. Έχω κλειδιά. Έχω, τα έχω στο χέρι τα κλειδιά. Τα έχω τα κλειδιά. Είμαι σίγουρη ότι μπορώ να βγω. Και συνειδητοποιώ, λέω, πόσο πολύ έχει ποτίσει αυτό το ξεχνά συνέχεια που έχω ακούσει κατά καιρούς από τη μάνα μου, από τη θεία μου, από τους φίλους μου που μου λένε αφηρημένη και ξεχνά και πω πω πω. Και λέω, πραγματικά ποτίζει τόσο που καθόμουν, παιδιά, και κοιτούσα 5 λεπτά τα κλειδιά να σιγουρευτώ ότι τα έχω και ότι θα μπω και δεν θα κλειδωθώ απ' έξω. Τα λέμε σε πολύ λίγο με Ελένη Φουρέιρα και εσύ συνεχίζει και μου στέλνει το 6982 951 951.

Ελένη Φουρέιρα, συνεχίζουμε και το λιγάμε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1, 15ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Και όλοι εσείς, ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στον Μανώλη, στον Αποστόλη, στην Ελένη και στη Χρύσα. Καλημέρα και στην Αγγελική, μόλις έστειλε το μήνυμά της. Με το καφεδίνι της έχω κι εγώ εδώ το δικό μου. Θέλει ο Ντιέλ να τον ακούσει. Ορίστε. Έχει πολλά παγάκια και σήμερα. Βαρέθηκα να πάω να τα βγάλω. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δεν χρειάζεται. Καλημέρα, Ρένα μου λέει. Απολύτως φυσιολογική αντίδραση πρωί-πρωί πριν τζουράρεις καφεδάκι. Όντως, το να κοιτάς ξανά και ξανά το χέρι σου για να δεις αν έχεις κάτι είναι. Θα πούμε τώρα κάποια έτσι ανησυχητικά στατιστικά, σύμφωνα με έρευνα, σχετικά με το εργασιακό άγχος και την κατάθλιψη. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη με έναν στους δύο να έχουν βιώσει ή να βιώνουν εργασιακό άγχος. Και η δουλειά τους να επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία, με ποσοστό 49%. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους βρίσκεται σε αυτή τη φάση της κατάθλιψης, της μελαγχολίας, του έντονου στρες, το οποίο προκλήθηκε ή επιδεινώνεται άμεσα από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Αφήνουμε πίσω Φινλανδία, που υποτίθεται είναι και ευτυχισμένη χώρα, αλλά έχει ποσοστό 45% εξίσου, Κύπρο και Πολωνία με 41%. Και εμένα με εντυπωσιάζει που στις χαμηλότερες θέσεις, με το πολύ λίγο έτσι εργασιακό άγχος, βλέπουμε τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, τη Γερμανία και ακόμα πιο κάτω, εντάξει, η Δανία εκεί όντως είναι ευτυχισμένη, με ποσοστό μόλις 19%. Αυτό τι σημαίνει? Αν δεν σ' αρέσει η δουλειά, αν νομίζεις ότι ήρθε η ώρα για μια αλλαγή καριέρας, αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου, κάτι πρέπει να κάνεις για να αλλάξεις την κατάσταση. Τώρα έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, ο απόλυτος, θα μιλάμε σε ένα εστώτα σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον, γιατί είναι, ήταν και θα είναι ο αγαπημένος μου, Γιώργος Μαζωνάκης. Εμένα πες μου ποιος θα με καταλάβει, και επιστροφή στο μακρινό, όμορφο, ξέγνιαστο και νοσταλγικό 2001.

Γιώργο Σαμπάνης, και νομίζω ότι αυτός ο καλλιτέχνης είναι, ρε παιδί μου, φθινοπορεινός. Είναι ένας καλλιτέχνης που τον ακούς και λες, αχ, δρόσησε κάπως. Έχει και μια μελαγχολία έτσι στα τραγούδια του. Καλημέρα από Group Therapy, από Κοσμοράδιο 95,1, 15 του Σεπτέμβρη, ακριβώς στη μέση του μήνα. Με πάρα πολύ ωραία δροσά. 22 βαθμούς αυτή την ώρα στην πόλη, 71% υγρασία. Η δύση του ηλίου δυστυχώς συμβαίνει πλέον 7 λεπτά μετά τις 7.30. Σε μπέρδεψα, είναι και πρωί, δεν έχεις τζουράρι καφέ. 7 και 37 λοιπόν δει ο ήλιος. Σήμερα θα φτάσουμε μία maximum θερμοκρασία 25 βαθμούς. Θα έχει συννεφιά, εντάξει, ok, θα πω εγώ είναι 25, μην πάει πιο κάτω. Λέει εδώ η Ελένη, θέλει ζακετούλα, το πρωί έχει δροσιά. Εγώ θα σας πω ότι επίσημα πλέον έχω φορέσει το πρώτο μακριμάνικο για φέτος. Χθες ήταν η μέρα που πήρα τζάκετ, σήμερα έχω βάλει ένα πουκαμισάκι, παιδιά. Δεν γίνεται να τσιτσιδωνόμαστε άλλο το πρωί, ένα βρακί το θέλει. Και χρειάζεται τέλος πάντων να μεριμνούμε για να μην με πιάσει πάλι Ιούλιος, Αύγουστος και σας ανεβάζω story με αντιβιώσεις. Καλημέρα στο Χαρίτο, από Κιλκής με 15 βαθμούς. Ωραίο, 15. Ρε εσύ, γιατί τόσο μεγάλη διαφορά έχουμε. 5 βαθμούς αλήθεια με το Κιλκής. Μάλιστα. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις μίνι τσίκ στον περιφερειακό κολληματάκι προς ανατολικά στο ύψος της Πολυγνής. Πα, τίποτα. Όλο το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλότατα. Έρχεται λοιπόν Μιχάλης Χατζηγιάννης να μας κρατήσει παρέα και εννοείται μ' αρέσει το Blast from the Past, εννοείται μ' αρέσει το 2006, εννοείται μου αρέσει το Αν δεν κοιτάζω εσένα. Απολαύστε.

Πού να το πρωτοαφιερώσω τώρα αυτό, στο Θοδωρή, που είναι ο νούμερο ένα γκρούπι από Δήμο Αναστασιάδη. Πάρ' το αφιερωμένο, γεια σου Βέρεια υπέροχη. Καλημέρα όμως και στους φίλους και φίλες που ταλαιπωρούνται τέτοια ώρα. Όπως εδώ η Νατάσα, ξεκινάω λέω από Αιγίνιο, θα έρθω το Σάββατο. Καλά, αν πάνε όλα καλά. Και πάω Θεσσαλονίκη στη δουλειά μου. Πόσοι ταλαιπωρούνται λέει τέτοια ώρα και κάνουν αποστάσεις για να πάνε στη δουλειά τους, να σηκώσουν το χέρι τους παρακαλώ. Και τη λέω κάθε μέρα το κάνεις, μου λέει κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια δουλεύω στο παιδικό σταθμό. Και θυμάμαι τώρα εγώ και τη μάνα μου που μου λέει, α, εγώ λέει, Κατερίνη πήγαινα και δούλευα. Τη λέω καλά, απορρεδεστώ. Ναι, μου λέει, έπαιρνα τα λεωφορεία και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Καλά, τη λέω, όντως τώρα. Ναι, μου λέει, γιατί όχι. Κάθε πρωί τότε γυρνούσα κιόλας μετά σπίτι, έκανα και το σπίτι. Μπράβο, λέω, χαρά στο κουράγιο τη. Καλημέρα στην κρύα Αρενέα με 12 βαθμούς με χαιρετίζει εδώ ο Νίκος. Γεια σου, εξωτική Χαριλάου. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος. Καλημέρα στον Κωστή. Φθινοπορεινή Τρίτη εκεί στο Heilbronn. Καλημέρα σε όλους λοιπόν και πάμε να δούμε ποια ηλικία είναι τελικά αυτή. Η ηλικία που συμβαίνει, η ρημάδα, η ενηλικίωση, αυτή η έρμη, η ενηλικίωση. Τα 50 λοιπόν αποτελούν νέο μέσο όρο ηλικίας στην οποία νιώθεις σε έλεγχο τη ζωή σου και σύμφωνα με μια βρετανική έρευνα σε δείγμα 2.000 ενηλίκων έχει βρεθεί ότι τα 50 αντί για τα 32 που έγινε στο παρελθόν μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και είχαν βρει τα 32, ψέμα. Τα 50 λοιπόν είναι το εφαλετήριο της ενηλικίωσης. Εκεί που λες έφτασα 50, έγινα ενήλικας, είμαι πλήρως τακτοποιημένος τώρα. Βέβαια το 56% της έρευνας δηλώνει ότι στην πραγματικότητα κανείς ποτέ δεν είναι πλήρως τακτοποιημένος. Ποια είναι όμως αυτά τα σημάδια, ρε παιδιά, ενηλικίωσης? Ποια είναι αυτά τα σημάδια που τα γεγονότα ή τα πράγματα που αν τα κάνεις νιώθεις όντως ενήλικας ή είσαι όντως ενήλικας? Θα το δούμε σε λίγο μετά από αυτό το Blast from the Past, το αγαπημένο.

0: Εξαιρετικό όπως και η χρονιά. 2005 πάνω σκιά μου σαν ταινία παλιά. Είναι το Group Therapy εδώ και το Κοσμοράδιο 95,1. Είναι 15 του Σεπτέμβρη και εννοείται θα πάρετε και διπλές προσκλήσεις τη δεύτερη ώρα να πάτε να τον απολαύσετε. Αύριο Τεταρτίτσα στη Μονή Λαζαριστών. Αλλά θα μείνει συντονισμένος, κόσμο συντονισμένος μάλλον, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Καλημέρα στον πάνω από την όμορφη Φραγκφούρτη με 16 βαθμούς. Όμως εγώ σας υποσχέθηκα να δούμε τα σημάδια που δηλώνουν ότι όντως έχεις γίνει πλέον ένας ενήλικας. Και δεν είναι άλλο από το να έχεις εφεδρικές μπαταρίες πρόχειρες. Α, δεν το έχω αυτό. Καθαρό αυτοκίνητο. Καλά, αυτό εντάξει. Να πλένεις τα πιάτα, λέει, μετά από ένα δείπνο, αντί να τα αφήνεις για την επόμενη μέρα. Έλα τώρα, μία φορά τα άφησα χθες. Σιγά. Είναι σημάδια τώρα αυτά ότι κάποιος θα έχει βρει με τη ζωή του. Να στρώνεις το κρεβάτι σου, να πίνεις 2 λίτρα νερό την ημέρα, να αποταμιεύεις τακτικά. Εντάξει, αδέρφια μου, τα 50 τελικά μπορεί να είναι όντως μια καλή ηλικία να ξεκινήσει ενηλικίως, γιατί εγώ στα 33. Ζήτημα αν κάνω τα μισά από αυτά. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy, ακόμα περισσότερη πρωινή παράνοια και όλοι εσείς στο 6982-951-951.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Τσακάλι επιτέθηκε σε παιδί σε παραλία του Νέου Μαρμαρά. Στο νοσοκομείο ανηλικός. Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα για τηλεφωνικές απάτες. Λία άνω των 350.000 ευρώ. Πάτρα. Έχασε τη ζωή του 53χρονος που έπεσε στο κενό από διαμέρισμα πολυκατοικίας. Γερμανία. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους. Σικελία. Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 25. Η υγρασία στο 71%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα στους φίλους ενήλικες που μου στέλνουν εδώ, οι υπόλοιποι και το Χάι. Group Therapy εδώ, Κοσμοράδιο 95,1, 15ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 8. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα και θα φροντίσω έτσι να απαντήσω σε όλους σας στο Viber προσωπικά στον καθένα, γιατί μου αρέσει τα λέμε. Μου λέτε και τα πιο προσωπικά σας. Έχουμε γίνει, έχουμε παραγνωριστεί 3 χρόνια τώρα. Χαμός. Καλημέρα στην Κατερίνα. Ελπίζω εγώ που τα κάνω όλα αυτά να μην με θεωρούν 50. Τι έχουν οι 50, είναι έτσι ωραίες γυναίκες, εξαιρετικές. Όχι. Νομίζω ότι αυτά το να στρώνεις κρεβάτι, να αποταμιεύεις και τα λοιπά είναι τα βασικά. Μην κοιτάς που εγώ δεν. Είναι όμως κάτι βασικό. Τι έχει η δεύτερη ώρα group therapy? Έχει να δούμε ποια προσωπικότητα, τι προσωπικότητα έχεις αναλόγως του καφέ τον οποίο προτιμάς. Έχουμε διπλές προσκλήσεις από πάνω κι άμμο. Έχουμε ερώτηση της ημέρας που έχει να κάνει με το χαλάκι της πόρτας σου. Αλλά πριν απ' όλα, πρώτα απ' όλα, έρχεται και τη Γαρμπή. Πες το με ένα φιλί, γιατί ο ωραιότερος τρόπος να ξεκινήσει αυτή η δεύτερη ώρα είναι ακόμα ένα blast from the past. Τι να κάνουμε τώρα. 6982-951-951, η καλημέρα σου, το φωνητικό σου, η βλακεία σου, το καφεδάκι σου, ό,τι θες μου στέλνεις. Δυνάμωσέ το και απόλαυσέ το.

καλημέρα και στους σε αυτούς που είναι οι άσωτοι, εγώ έτσι τους λέω. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 15 του Σεπτέμβρη, τσακ στη μέση αυτού του μήνα. Να δούμε. Δροσερός μήνας, δροσερή ημέρα. Ένα μακριμάνικο το θέλει. Ένα απαλό μακριμάνικο, ένα λινό ζακετάκι, ένα κατηριχτό ρε παιδί μου, ένα κιμονό από πάνω, ένα πουκαμισάκι, κάτι. Καλημέρα στη φίλη Ιφηγένεια. Καλημέρα εδώ στο φίλο Βασίλη. Έχασα, λέει, λίγο το καλοκαίρι. Κοιμόμουν καμιά ωρίτσα παραπάνω χωρίς σχολεία. Μ' αρέσει, μου δικαιολογήστε κιόλας. Συγγνώμη που σε έχασα. Συγγνώμη που έλειπα. Παιδιά. Καλημέρα εδώ στην φίλη Ειρήνη. Καλημέρα στην Πέννη. Το Σάββατο, λέει, Νατάσα, που θα έρθει στο πανηγύρι μας, να ξέρεις, θα είναι και η Μελίνα Ασλανίδου για την επέτειο των. Για την απέσιο των 100 χρόνων του πανηγυριού μας. Αυτό το ταφενιά σας έχει καταστρέψει. Όλους μας δηλαδή. Ναι, για την επέτειο 100 χρόνια πανηγύρι Γηνίου, Πω, πω, απίστευτο. Και εγώ πήγα πρώτη φορά πέρσι. Ναι, για να δεις πόσο μέσα στα πράγματα είμαι. Πάμε λίγο μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που δεν θα συναντήσεις. Παραδόξως. Τέτοια ώρα. Καμία ιδιαίτερη καθυστέρηση, κανένα μποτιλιάρισμα. Ένα μίνι τσικ υπάρχει εκεί στον περιφερειακό, ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησιές. Κατά τα άλλα, παραδόξως το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται όμαλα. Ό,τι πρέπει για να έρθει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Απολαύστε.

0: κουρασμένα.
1: Παρντών και σε αυτούς, εντάξει, συγχωράτε με, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ πρωί γενικότερα και έχω τζουράρει κάποιες γούλιτσες καφέ, αλλά όχι τόσες ώστε να σας λέω και σωστά. Λέει εδώ η Νικολέτα, όχι και Βασίλης, συγγνώμη. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, κάποιες φορές βλέπουμε διαφορετικά. Γεια σου Νικολέτα μου. Λοιπόν, καλημέρα στην Κέλλη, γεια σου και σένα Γιάννη. Έχουμε εδώ τη φίλη Ειρήνη, η οποία στείλε κανένα demo φίλη εδώ στο ραδιό να κάνουμε μαζί, γιατί όχι.
2: Καλημέρα, καλημέρα και εμείς την καλημέρα. Τη λέμε όχι μόνο μένα, αλλά με πολλά φιλιά.
1: Καλή, τι αισθαντική φωνή, τι πανυπέροχη φωνή είναι αυτή. Καλημέρα στο φίλο Χρήστο, στο Σωτήρη, στην Αγγελική, στην Αναστασία, στον Νίκο. Σήμερα να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στο Βυσαρίον και τη Βυσαρία που έχουν την ονομαστική του εορτή και στον Νικήτα. Στον Βυσαρίον, εντωμεταξύ, εγώ δεν ξέρω κανέναν εκτός από το κουνέλι της μικρής στο άκρος οικογενειακών. Νομίζω ότι αυτό το όνομα δεν το έχω ακούσει έτσι ποτέ. Στείλε, αν είσαι κάποιο Βυσαρίων, μπορεί να στείλει. Εν τω μεταξύ, είχα μια διαμάχη, μια μίνι διένεξη τη προάλλη με τη μάνα. Ξέρει, τώρα αλλάζω το σπίτι, το κάνω λίγο πιο μίνιμαλ. Και εμένα δεν με πειράζει που είναι όλα ανάστα μέσα. Θέλω το σπίτι μου να είναι πάντα ανοιχτό, ρε παιδί μου. Θέλω τώρα που το ανακαινίζω και το κάνω. Μεγάλο πατριντή γίνεται μέσα, μιλάμε, δεν μπορεί να κάτσει πουθενά. Είναι όλα κατελημένα. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να έρθει κόσμο. Να έρχονται οι κολλητοί, να έρχονται οι φίλοι, να έρχονται γνωστοί, να περνάνε, να το βλέπουν, ρε παιδί μου. Η μάνα πάλι, άμα μπορούσε να βάλει ένα χαλάκι έξω από την πόρτα που να έγραφε ουστ, θα ήταν κάπως έτσι, γιατί όχι ότι όταν είναι τακτοποιημένο είναι λάτρης της κοινωνικότητας και του κόσμου, αλλά γενικότερα τώρα ένα παραπάνω και δεν θέλει καθόλου. Και πάλι τσακωνόμαστε. Λέω, άσε να έρθει ένας άνθρωπος. Μου λέει, όχι. Θα ήθελα λοιπόν το χαλάκι έξω από την πόρτα να γράφει περάστε. Είναι πάντα ανοιχτά. Κάπως έτσι. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Τι θα ήθελες να γράφει το δικό σου χαλάκι στην εξώπορτα του σπιτιού σου, στο 6982-951-951.
3: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Νούμερο 4.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό. Εγιέ!
1: Νούμερο 1.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.

Καλημέρα σε όλους. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Και εγώ κάθομαι και ψάχνω εδώ, ρε παιδιά, η αλήθεια είναι. Γιατί μου στέλνετε κάποιοι, αλλά δεν βρίσκω πουθενά το όνομά σας και δεν το γράφει και το Viber. Και μου στέλνει εδώ μια φίλη και λέει φυλάκια από την Έλενα, η οποία ξυπνάει πιο αργά, η ώρα είναι δύσκολη. Οπότε σου στέλνω εγώ αυτά που μου είπε, ανυπομονή να συναντηθείτε πάλι στη σχολή. Ποια σχολή, πού σχολή, τι σχολή. Καλημέρα στον Τζον, γεια σου Βασίλη. Γεια σου Κατερίνα, σήμερα σε ρώτησα τι θα έγραφε απ' έξω το χαλί της εξωπορτά σου. Αν έγραφε κάτι τέλος πάντων. Μπες μόνο αν έχεις καλή διάθεση, γράφει εδώ η Ρένα. Σημαντικό να μπαίνουν μόνο οι καλοδιάθετοι μέσα. Καλημέρα στο φίλο Νίκο, παπούτσια να βγάλεις. Αχ, Νίκο, και εσύ από αυτούς. Έχει τους μια παπούτσοθήκη, ρε παιδί μου, μην τους απειλείτε, σαν το φίλο μου το Δημήτρη. Φυλάκια και στον κολλητό. Κολλητέ, πολύ μισμίζα είσαι. Παιδιά, τα βγάζεις τα παπούτσια, τα βγάζεις στην εξώπορτα το παλικάρι. Είναι... Ναι. Περάστε με δική σας ευθύνη, λέει ο Τάσος. Τι τους κάνετε, ρε παιδιά, στο σπίτι? Γενικά δεν ξέρω, οι περισσότεροι είστε επιφυλακτικοί με τους επισκέπτες, να πω την αλήθεια. Καλημέρα στη φίλη Ελπίδα, μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μπες μόνο αν έχεις όρεξη και χαβαλέ για ζωή. Ωραία, ωραία. Όρεξη έχει και η Ντακότα Τζόνσον. Νέο φλερτ για την πρωταγωνίστρια των 50 αποχρώσεων του Γκρι. Αλλά εντάξει, δεν θα τα πούμε όλα τώρα. Τώρα θα σου φέρω Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί πρέπει να βρούμε το Χάιντε για την καλή μας διασκέδαση. Τριτίτσα, απόλαυσέ το, δυνάμωσέ το. Καλώς ήρθες αν τώρα κοσμοσυντονίστηκες και καλημέρα σου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όσο το ακούω και το ξανακούω και το ξανακούω, τόσο περισσότερο θέλω να το ξανακούω και να το ξανακούω και να το ξανακούω. Άννα Βύση, όχι γιατί είσαι κοσμοσυντονισμένος, γκρουποθεραπευμένος. Καλημέρα. Αχ. Παιδιά, όσο και να τζουράρω καφέ σήμερα, δεν έχει σωτηρία. Καλημέρα στην Κατερίνα που τη έχω στείλει όμορφη Τετάρτη. Είναι Τρίτη. Είναι 15 του Σεπτέμβρη. Σήμερα εντωμεταξύ σηκώθηκα, λέω, μπας είναι Δευτέρα. Δεν ξέρω γιατί. Εντωμεταξύ σηκώθηκα μετά από 5 ώρες και 40 λεπτά ύπνου, ψυχαναγκαστική εγώ με τον ύπνο, και είχα τα μάτια μου κλειστά. Πήγα τουαλέτα, μάτια κλειστά. Ετοιμάστηκα, είχα τα μάτια κλειστά. Σου έχει τύχει εσένα ποτέ? Να έχει τα μάτια σου κλειστά μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να βγει από το σπίτι. Δεν έχει σωτηρία σήμερα. Τον άλλον από Νικολέτα, την άλλη την έκανα Βασίλη. Καλημέρα στον Άκη, γεια σου Ελπίδα, γεια σου Ειρήνη, Ευαγγελία, Γιάννη, Κατερίνα, Μιχάλη, γεια σου Δημήτρη, Κωστή, Σωτήρη Αγγελική, Τάσο, Δανάη, απαπαπαπα. Πολλοί είστε, αλλά εγώ θα σας πάω μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που αν έχεις σκοπό να βγεις στον περιφερειακό και να πας προς δυτικά, αποφυγέ το. Είστε μποτιλιαρισμένοι έντονα από την έξοδο Μουδανίων μέχρι και το ύψος της Πηλαίας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγο έντονο μποτιλιάρισμα όμως, λίγο αργότερα από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησιές, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών και από Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινουπολίτικα. Χαμηλές ταχύτητες η Βασιλίσσης Όλγας από τη συμβολή με Μιχαήλ Ψελού μέχρι και τη συμβολή με 25 Μαρτίου, στην κάθοδο των Πεύκων, στην Πολυτεχνείου εκεί στα φανάρια των δικαστηρίων, στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Τι να πρωτοσχολιάσω? Τι να πρωτοσχολιάσω για αυτό το νέο ζευγάρι, την Ντακότα τη Τζόνσον και τον Μασίν τον Γκάν τον Κέλλη? Δεν θα σχολιάσεις κάτι, γιατί αυτή η γυναίκα πραγματικά, τι γούστο είναι αυτό? Μ' αρέσουν όμως εμένα οι γυναίκες που δεν έχουν τύπο. Που λένε μ' αρέσουν οι ξανθοί, μ' αρέσουν οι μελαχρινοί, μ' αρέσουν οι ψηλοί, οι αδύνατοι, οι πιο εύσωμοι, οι έτσι ή αλλιώς. Ο Μασίν Γκάν, 36 χρονών αυτό το παλικάρι, που Μασίν Γκάν Κέλλη ακούω και Μασίν Γκάν Κέλλη δεν έχω ακούσει ποτέ, δεν ξέρω τι μουσική παίζει αυτός. Ροκάς μου φαίνεται έτσι, πιο πάνκις. Είναι λες και. Τι να πω, 36 χρονών, λες και τον πήγε σε 7 ημέρη Αθήνα στον Μπουρνάζι να χορέψει, δηλαδή, ή Εξάρχεια, γιατί έχει και πολλά τατού. Δεν ξέρω τώρα, το γούστο των γυναικών είναι λίγο. Η Ντακότα είναι πιο Ντακότα, κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Τέλος πάντων, είναι το νέο ζευγάρι αυτό. Αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια φυλάει τώρα η καταπληκτική Ντακότα.

Καλημέρα στους φιλόξενους που γράφουν ουστ και διάφορα άλλα περίεργα πραγματάκια στο χαλάκι της εξωπορτάς τους. Γίνεται λίγο κοινωνική ρεση, δεν βλάπτει. Καλημέρα στον Πέτρο. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Χριστίνα. Γεια σου Βασίλη. Είστε στο group therapy της Τρίτης σας. Τρίτη. Το λέω σιγουρευτό. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ήρθε αυτή η ώρα να δούμε τι προσωπικότητα είσαι ανάλογα με τον καφέ που πίνεις. Άμα προτιμάς εσπρέσο σκέτο, είσαι άνθρωπος που εκτιμά την απλότητα και τη λειτουργικότητα. Πρακτικός, αποτελεσματικός και πιο παραδοσιακός. Αν προτιμάς λάτε ή καπουτσίνο, είσαι πιο χαλαρός, γενναιόδωρος, ζεστός, φροντιστικός και κοινωνικός. Αν προτιμάς ντεκάφ ή φυτικό γάλα, είσαι τελειομανής, έχεις μια τελειοθυρική σκέψη τέλος πάντων, πειθαρχημένος, συνειδητός στην καθημερινότητά σου, και αν προτιμάς τη φρεντάρα σου ή τέλος πάντων παγωμένο καφέ, είσαι αυθόρμητος, δημιουργικός και περιπετειώδης χαρακτήρας και καλπάστε ελεύθερη. Έτσι ρε παιδιά, γιατί ο αυθορμητισμός και η παρορμητικότητα κάποιες φορές είναι ωραία πράγματα. Δεν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται? Έρχονται διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε Πάνω και Άμμο αύριο Τεταρτίτσα. Μικρό Σαββατάκι θα το κάνουμε για άλλη μια φορά. Στη Μονή Λαζαριστών, 9 η ώρα το βράδυ. Αγαπημένος Πάνος και Άμμος, τώρα εντάξει. Εμένα με έχει συντροφεύσει στα φοιτητικά, στα μαθητικά, σε όλα τα χρόνια. Θα το απολαύσετε και θα μπείτε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση στέλνοντας και Άμμος ονοματεπώνυμο στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

0: Αχ, τι να πει κανείς. Γιώργος Μαζωνάκης είναι, ήταν, είναι και θα είναι ο αγαπημένος, ο δικός μου που κάνω τον group therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και φαντάζομαι πολύ κόσμο, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ο άρχοντας των αντιθέσεων. Ο βασιλιάς ήταν του Σαλονιού και του Αλωνιού. Ήταν και έτσι, ήταν και αλλιώς. Ήταν για όλα τα γούστα, ό,τι μουσική και να άκουγες, από κλαρίνο μέχρι metal, Μαζωνάκη άκουγες πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κρατήσετε και σήμερα την καλύτερη παρέα. Δεν ήμουν ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή, τον έναν τον έκανα από Νικολέτα Βασίλη, στην άλλη ευχήθηκα όμορφη Τετάρτη ενώ έχουμε Τρίτη. Δεν, αυτό το πεντάμισάωρο ύπνο τελικά, ρε παιδιά, δεν φτάνει, δεν είναι πολύ λειτουργικό. Καλημέρα σε όλους τους φρέσκο κοσμοσυντονισμένους, στην Ελένη, στην Άννα, στο Βασίλη, στο Θοδωρή, στον Τάσο, στον Νίκο, στη Μαρία, στην άλλη Μαρία, στην Αλεξάνδρα, στον Ανδρέα. Είστε πάρα πολλοί, είστε όλοι υπέροχοι και σας αφήνω και σε υπέροχα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος, Μιράντα, Γιώργος, μέχρι τις 12 στη δική σας συντροφιά και εμείς τα λέμε αύριο. Τετάρτη το λέω, να τζουράρω και λίγο καφεδάκι εδώ. Οπ, να το συνειδητοποιήσω. Μέχρι αύριο 6 το πρωί να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπά στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
5: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά. Κρήτη. Αλλεπάλληλα περιστατικά με αλκοόλ σε ανήλικους. 5 συλλήψεις. Σπάτα. Χειροπέδεσε 6 άτομα για τηλεφωνικές απάτες. Λία άνω των 350.000 ευρώ. 3 νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Δυτική Γερμανία. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Φυσικά και ανεβαίνουμε μαζί, το ξέρετε. Αυτό είναι το σύνθημά μας, το σλόγγαν μας. Στα μισά του Σεπτέμβρη φτάσαμε.
4: Φτάσαμε.
3: Φτάσαμε, ημέρα Τρίτη.
4: Δεν μπορούσε να ήταν Ιούνιο.
3: 15. Όχι, μωρέ πάλι. Εντάξει. Πάμε για τον επόμενο Ιούνιο.
4: Να τα Δεκέμβριο.
5: Μπορούσε να είναι Ιούνιο, τον Ιούνιο.
3: Ναι.
5: Τώρα μπορεί να είναι Σεπτέμβριο, άμα σε βολεύει και σένα.
3: Έχει μικρύνει τόσο ημέρα, παιδιά, για να ξημερώσει που. Ναι.
5: Τι σε έπιασε αυτό τώρα,
3: γιατί. Δεν. Μα έπιασε γιατί κάποιοι ξυπνήσαν αμέσω στι 4 ώρα το πρωί. Δεν μας έπιανε ο ύπνος. Όχι, για να περάσει η ώρα μου σηκώθηκα να κατουρίσω. Λέω, κάνω κάτι που ξύπνησα.
5: Πόσες λεπτομέρειες.
3: Μετά ήπια πάλι λίγο νερό.
4: Ήταν πολύ και ήταν λευκά.
3: Δεν ανάμω.
5: Αν σου έλεγε κάποιος πριν από 16 χρόνια ότι ένα πρωινό του 2026 θα κάθεσαι και θα λες τι ώρα ξύπνησε και τι ώρα κατουρίσω τον ύπνο σου και θα μας ακούει όλος τόσο κόσμος. Θα έλεγες ναι, πολύ λογικό. Μάλλον όχι. Φίλοι μας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά?
3: Ελπίζουμε όλοι να είστε καλά, να κοιμηθήκατε και να ξυπνήσατε καλά. Και αφού είστε εδώ, ξέρετε ότι θα περάσετε καλύτερα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Ποια είναι τα ζώδια που είναι γεννημένα για γάμο?
3: Ετοιμαστείτε να πάρετε δωροεπιταγή από τον Ντεκόρο για να κάνετε το shopping σας.
5: Φυσικά, έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να τους πάρουμε, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να κάνουμε με αυτούς. Πάρτε μας τηλέφωνο, μάλλον στείλτε μας το μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους.
4: Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμέτζης και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει ευθύς αμέσως.

0: Μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά έχουμε για όλους εσάς που σας χωράει σίγουρα όλους και γι' αυτό έχετε πολύ ωραίο γούστο που επιλέγετε εμάς εδώ το πρωί.
1: Έτσι, και άλλους τόσους, μην νομίζετε. Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε για άλλη μια φορά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίων σήμερα. Και τη Βυσαρία, ενδεχομένως.
2: Έχει και Βυσαρία.
1: Δεν θα έχει.
2: Και τον...
0: Με σίγμα, έτσι.
1: Και τον Νικήτα.
2: Ναι.
1: Δύο σίγμα γράφεται.
0: Α, οκ. Okay.
1: Να ξέρεις.
0: Ναι. Δεν ήξερα πώς γράφεται, δεν το έχω δει, γι' αυτό ρωτάω.
1: Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, λέει.
0: Εντάξει.
2: Βοήθειά μας.
1: Και Αγίου Νικήτα, το μάρτυρα. Mm. Εντάξει. Και αύριο είναι της Εφημίας. Η Έφες.
2: Α, η Έφες. Πολλές Έφες.
1: Πολλές Έφες.
0: Είναι η Έφη που άμα πιει γίνεται Ντέφη που λέγαμε.
2: Ό,τι να είναι.
1: Α, ναι, το έχεις πει και αυτό. Κάτι θυμάμαι σε ένα τηλεφώνημα.
2: Το λέει, χαίρετε, δεν ξέρω.
1: Το έχω πει εδώ.
2: Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία.
3: Έχουμε βοτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω. Στην Τριανδρία και στην Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά έχουμε επίσης καθυστερήσεις από την Τριανδρία μέχρι τις Οικές. Επίσης μερικές ακόμη συναντάμε στον κόμβο K12. Στην κάθοδο των Πεύκων. Λίγες ακόμη στην κάθοδο του Πανοράματος. Στην κάθοδο της Κατσιμίδη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στην Βασιλίση Σόλγας στο ύψος της Δελφών και λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.
0: Πάμε να ρουφήξουμε όλοι μαζί.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας φίλοι μας. Τι κάνετε?
0: Ελάτε, περάστε. Παιδιά, το
1: γεια σας φίλοι μας.
0: Φίλοι και φίλες.
1: Δεν θέλουμε κανέναν, άστο ρε.
0: Μην είναι μόνο σου εσύ αφού θέλει. Ναι. Το λέτε χαλάκι ή πατάκι εισόδου αυτό που έχετε στην εξώπορτά σα.
2: Χαλάκι. Πατάκι, γιατί το πατά.
0: Πατάκι, ναι.
2: Χαλάκι, χαλάκι. Δεν το χαλά.
0: Ναι, το πάντα χαλιάται κιόλα.
1: Μέσα στο σπίτι έχει πατιά, δηλαδή. Όχι χαλιά.
2: Εσύ δεν έχει τίποτα, μην μιλά καθόλου.
1: Έχω.
2: Ναι.
0: Πατάκι.
1: Από πότε? Στην είσοδο έχω ένα.
2: Α, στην είσοδο καλά.
0: Τι γράφει απ' έξω.
1: Α, welcome το απ' έξω.
0: Παιδιά, πολύ τυποποιημένα. Αυτά τα welcome δεν θα πρέπει να είναι όλα custom made, να κάνουμε εμείς αυτό που θέλουμε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Να δηλώνει λίγο και το είσαι έργο στην δική σας ευθύνη, κάτι.
2: Έχω δει κάτι ωραία που κάνουν έτσι custom made που λένε. Που γράφει ό,τι θέλει, σου γράφουν αυτοί έτσι διάφορα τσιτάρα τύπου πάλι εσύ εδώ.
0: Ναι, κάτι τέτοια. Ποιο σε κάλεσε, πήρε τηλέφωνο πριν έρθει, οτιδήποτε.
2: Ήρθε η ώρα, αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες, να φτιάξουμε το ιδανικό πατάκι εισόδου. Τι θα θέλατε να γράφει πάνω αντί για welcome? Μην αρχίσετε τώρα
0: τα γλυκούλικα.
2: Ναι, όχι. Ναι. Θέλουμε να είναι έτσι πιο. Καταλάβατε.
0: Βγάλετε χολή όπως βγάζει στις άλλες περιπτώσεις.
1: Πάλι εσύ, ας πούμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ελάτε στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο 951 και πατήστε μας.
1: Μια ζωή μαζί.
2: Τι έπρεπε.
0: Και αυτό θα μπορούσε να το λέει το χαλάκι.
2: Α, το σάκι καλύτερα.

0: Εμείς μαζί εδώ κάθε πρωί, Μάνος, Μιράντα και Γιώργος, σας υποδεχόμαστε για να πάει η μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: 7 και 8 πρώτα λεπτά.
0: Αχ, νομίζω 7 βαθμούς Κελσίου και λέω.
1: Ανατέλει ο ήλιος πλέον.
0: 7 και 8 λεπτά, ε.
1: Ναι, γιατί στις 7 παρά 20 που άνοιξα, τέλος πάντων, αποφάσισα να σηκωθώ κανονικά.
0: Ναι.
1: Είχε σκοτάδι.
0: 7 και 20.
1: Παρά 20.
0: Α, παρά, λέω και εγώ, τι αυτή, πιο μετά από μένα σκοτάδι.
1: 7 και 8 λεπτά και η Δύση Ηλίου 7 και 37.
0: Μάλιστα.
2: 7 και 37.
1: Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Σεπτέμβρη είναι το
1: 8 η ώρα, έτσι.
2: Νύχτα.
1: Σκοτεινιά, ναι. 21 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: 8 η ώρα γυρνούσαμε τη θάλασσα, ρε.
1: Άρε, πάει. Μη σου πω, πηγαίναμε κιόλα.
0: Παλιά, τώρα πέρασε. Αυτό μάνο, άστο.
2: Τι παλιά, ρε. Πριν μια εβδομάδα ήμουνα στη Σκόπελο.
0: Τώρα την άλλη εβδομάδα που θα ανάβει καλοριφέρ, θα σου πω εγώ.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, εντάξει, αλήθεια είναι, παιδιά, το καλοριφέρ αργεί ακόμη και από ό,τι φαίνεται εδώ από τον καιρό μα, ναι, μπορεί να έχουμε 21, θα φτάσουμε σήμερα. Όχι πολύ παραπάνω.
1: 24.
0: 25 το πολύ.
2: Να σου πω. Εσύ δεν είπε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε 30 για πάλι.
0: Είπα, θα έχουμε, παιδιά. Άμα όποιο θέλει 30, θα περιμένει έτσι, ειδικά από το Σάββατο και μετά, εκεί κάτι 29, για κάτι τέτοια. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πάνω από 30 από την
2: άλλη. Άντε, μπράβο.
1: Βροχέ δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα, σύμφωνα με τα συστήματα.
0: Βέβαια, συννεφάκια θα κυκλοφορήσουν σήμερα, είναι στο πρόγραμμα, αλλά από ό,τι φαίνεται κάτι τραγικό δεν θα φέρουν.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
3: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
6: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
6: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
6: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: Άντε, άντε Μιράντα, είσαι πανέτοιμη.
1: Αναφέρεται σε μένα.
0: Παρέτοιμη. Είσαι γεννημένη για γαμό.
1: Α, εγώ.
0: Έτσι λέει εδώ
1: δεν
0: το ζωλίο σου. Λοιπόν, κοίτα, δεν κάνεις εύκολα λέει τα βήματα.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά όταν μπει σε μία σχέση,
1: ναι,
0: θέλεις να ξέρεις ότι υπάρχει προοπτική. Αλλιώς δεν την κάνεις καν.
1: Ε, ναι, τι θα κάνουμε το χρόνο μας. Ο χρόνος είναι πολύτιμος.
2: Η προοπτική που δεν είναι.
0: Δηλαδή, ναι, ούτε και... για.
1: Αυτό το έχω καταλάβει, Μάνο. Το χρόνο τον σπαταλάω, τον αφιερώνω, τέλος πάντων τον ξοδεύω, τον διοχετεύω εκεί που θέλω και περνάω καλά.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς δεν.
0: Είσαι ένα ζώδιο λοιπόν πανέτοιμο. Το ίδιο βέβαια.
1: Από αυτό βγαίνει συμπέρασμα ότι είμαι για γάμο, ε. Όπως επίσης... Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Και εσύ, Γιώργο. Ψάχνεις...
2: Κι εγώ!
0: Ναι.
1: Γιώργο, πόσα κοινά έχουμε πια.
0: Ψάχνεις να βρεις τον άνθρωπο που μπορεί να μην βιάσει. Ε.
2: Όχι,
0: μην
2: βιάσει. Όχι, καλέ.
1: Αγάλη, αγάλη.
0: Χρειάζεσαι χρόνο έτσι για να εμπιστευτεί.
2: Έχω χρόνο και ζαμάνι.
1: Άλλωστε λέει φυσική συνέχεια μια δυνατή σχέση.
2: Τι άλλο είναι.
1: Το επόμενο κοινωνικό βήμα.
0: Το μόνο που μένει είναι να αισθανθεί μια ασφάλεια και βουρ γαμπρό.
2: Στο πατσά.
1: Μη σου πω τι βέρε τι έχει ήδη πάρει, αλλά δεν το ξέρει.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο καρκίνο και ο ζυγό είναι τα άλλα δύο ζώδια που συμπληρώνουν αυτήν την τετράδα των ζωδίων που είναι έτοιμα για να χορέψουν το χορό του Ισαΐα.
1: Η καρκίνη, γιατί η οικογένεια λέει για αυτού έχουν ξεχωριστή θέση έτσι, στη ζωή, στην φιλοσοφία του, σε όλα αυτά. Ενώ η ζυγή, γιατί το μαζί είναι μέρο τη φύση του. Αρκεί να υπάρχει ισορροπημένη και ουσιαστική συντροφικότητα. Τώρα τι να πω, εγώ από αυτά τα ζώδια έχω δίπλα μου έναν Ταύρο.
0: Ναι,
2: ναι. Εγώ σου πάρε να τελειώνουμε.
1: Πόσο είναι το επίδομα γάμου, θυμάσαι.
2: Θα ρωτήσουμε την Καταρίνα μόλις.
1: Δεν βαριέσαι, κάτι να βγάλουμε, ρε παιδί μου.
2: Μάζευε και εσύ και ρόγες.

0: Όλα μαγικά. Ελπίζουμε να τα περνάτε και φυσικά εδώ είμαστε. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Συντονισμένοι με τα μηνύματά σας, με την καλή σας τη διάθεση, με την έτσι και έτσι, αλλά λέτε ευτυχώς που είστε εσείς και όλα γίνονται καλύτερα. Γεια σου, Σωτηρία. Οδηγεί, είναι κάπου λέει στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης. Ενώ η φίλη Ζάνα μας λέει απίστευτο, βρε παιδιά, πώς δένετε το ένα με το άλλο.
2: Άντε, πες εσύ. Και εμείς θα μπορούμε, ωραία.
0: Και εμείς είμαστε για δέσιμο, γι' αυτό τα δένουμε.
1: Και λέει θα παντρευτώ το Φεβρουάριο. Λέει η κυρία που καθαρίζει εκεί στην δουλειά της. Ναι. Θα παντρευτώ, λέει, το Φεβρουάριο και είναι καρκινάκι.
2: Ορίστε.
1: Και δεν το πιστεύω, λέει, που ακούω πως τα έχετε, λέτε κι εσείς αυτά. Τα ταιριάξαμε.
2: Ναι. Ορίστε, αυτό είδατε. Θέλετε να βγούμε μια
0: 50 ευρώ δεν ζητήσαμε μόνο.
2: Ναι, ζήτα τώρα.
0: 50 ευρώ.
2: Δεν είναι αργά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Έχουμε βοτιλιάρισμα στο περιφερειακό από τις Σικές μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχει και στην Πηλαία βοτιλιάρισμα. Ενώ μερικές καθυστερήσεις ακόμη έχουμε και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο του Πανοράματος, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στη Μανώλη Ανδρώνικου αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Επίσης υπάρχει βοτιλιάρισμα στην Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Δελφών μέχρι και την Μαρτίου και λίγο πιο έξω στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη, είναι ανάμεσα στη Σύνδο και τη Χαλάστρα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Συνέχισε, τα λες ωραία, μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει.
1: Θες κι άλλα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Πες, καλούμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα.
1: Μπράβο, πολύ ωραία τα λες. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
0: Πες
1: σταματάς.
0: Σταματάς.
1: Έτσι, αφού τα λες ωραία. Να, να σε ακούνε περισσότερο οι φίλοι και οι φίλες, έτσι, να μην παραπονιούνται. Καλημέρα στη Φιλένια. Καλημέρα στη Δημήτρη. Κανένα, τίποτα έτσι λέω. Ξέρετε, καμιά φορά και λέμε πράγματα που δεν ισχύουν ακριβώς. Ναι. Προσπαθούμε να καλύψουμε λίγο το χρόνο. Νίκο!
2: Καλημέρα!
1: Καλή σου μέρα,
3: Νικόλα! Γεια σου, Νίκο!
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου!
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά!
1: Happy birthday, λέει κάποιος μέσα!
2: Σίγουρα η κορούλα μου!
1: Πες τα όλα! Τι γίνεται, Νικόλα?
2: Τι να γίνει, αγώνας κορίτσι μου εδώ, στην αγροτιά.
1: Αγώνα, πού είσαι, πού είσαι?
2: Στα θερμοκήπια, Άγιος Γεώργιος Ματίας.
1: Ω, τι καλό έχει το θερμοκήπιο σου.
2: Άμα θέλεις, έλα να σε δώσουμε με τζανούλες. Ό,τι τραβάει ψυχή.
1: Εννοείται και θέλω. Σήμερα πραγματικά έλεγα, άμα προλάβω τη λαϊκή στη γειτονιά μου, να πάω να πάρω, γιατί έχω καιρό να κάνω μπριάμ.
0: Ορίστε. Α, μπριάμ, όχι τέτοιο.
2: Εκεί θα τα βρεις λίγο ανεβασμένα, ενώ εδώ θα είναι διαφημιστικά.
1: Έχεις δει. Αχρενή. Πώς το είπες, το χωριό, Άγιος.
2: Άγιος Γεώργιος Βερίας.
1: Γεώργιος, η Μαθίας.
2: Κοίταξε, από τη Θεσσαλονίκη είναι βαριά μία ώρα. Θα κάνεις και μία βόλτα, πας και στη Βέρεια μέσα στην πόλη. Μπορείς να πας στον Άγιο Νικόλα πάνω.
1: Εκεί μου λένε ότι είναι εκπληκτικά, δεν έχω πάει ακόμα.
2: Πάρα πολύ ωραία είναι. Και στον Άγιο Νικόλα στην Άωσα είναι πολύ ωραία.
4: Μιράντα, σ' ακούει συνέχεια, νύχτα μέρα.
1: Κύριε Νίκο,
0: όλοι αυτοί. Μιράντα, ακούει.
2: Να πάμε στο χωράφι.
0: Σας ακούει, είπε ρε.
2: Και όλη η παρέα σου εκεί, είστε πολύ ωραίοι.
1: Ευχαριστούμε, όλοι ακούνε.
2: Μας κάνετε τη διάθεση ευχάριστη.
1: Πόσο χαιρόμαστε γι' αυτό, Νίκο.
2: Να είστε γεροί και δυνατοί, κορίτσι μου.
1: Και εσείς να είστε γεροί, γιατί.
2: Όσο κόσμο να έχει δει υγεία.
1: Χρειαζόμαστε όλα αυτά τα καλούδια που εσείς με τόση φροντίδα ετοιμάζετε για μας, και να τα πάρουμε και στα πληρώσουμε λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε, τα χρειαζόμαστε και αυτά.
2: Εσείς μόνο ελάτε γίνω, είναι το μόνο εύκολο.
1: Κοίταξε, Νικό, θα το κάνω.
0: Με φορτηγό θα πάμε. Φέρνε.
2: Τηλέφωνο μου το έχετε.
1: Το κρατάω, να ξέρεις.
2: Μπράβο, και θα πάρετε τηλέφωνο και όποτε περάσετε, κάνετε κανένα πρόγραμμα προς τα δω.
1: Βέβαια, ξέρεις κάτι, πρέπει όμως να κάνω και μια στάση στο μακροχώρι Μαθίας, γιατί έχω και έναν άλλο φίλο εκεί, τον κύριο Γιώργο.
0: Θα θυμώσει.
1: Που άμα.
2: Είναι ακόμα καλύτερα.
0: Θα κάνουμε τουρνέ.
1: Ναι.
0: Από τον ένα μελικό. Από τον ένα μελιτζάρα, από τον άλλο φρούτα.
1: Φρούτα, ναι.
2: Οπότε θα φύγετε για μα, δεν θα πάτε μαδιά χέρια στο Λονίκη.
1: Χαμό. Η Μάρθα, η κόρη σου, σου κάνει το τηλεφώνημα έκπληξη. Το αστέρι σου, βέβαια. Που μα είπε μέχρι και στον ύπνο ακού Κοσμοράδιο.
2: Άμα σε πω, Μιράντα.
1: Ναι.
2: Το βάζω και πάω για ύπνο. Άμα δεν ακούσω, δεν κοιμάμαι.
1: Αχ,
2: έχει γίνει συνήθεια.
1: Αυτοί είναι οι ακροατές που αγαπάμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Χρόνια σου πολλά.
0: Τις ευχές μας.
2: Υγεία.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Έτσι, να χαίρεις και την οικογένειά σου όμορφα.
0: Εμένα που δεν μου αρέσουν μελιτζάς, τι θα γίνει, παιδιά. Κολοκυθάκια.
1: Πιπεριές, κολοκυθάκια.
0: Κολοκυθάκια, πιπεριές, τρελαίνω, πεθαίνω.
5: Τι ωραία.
1: Πιπεριές.
0: Γιώργο, τηγανιτές με πατάτες.
5: Με πατάτες.
0: Ναι, πατάτες δίπλα.
1: Πιπεριές. Και σάλτσα, πώς το φαντάζεσαι.
0: Και φέτα και τζατζίκι και τέτοια.
1: Δικό του είναι αυτό.
0: Και κολοκυθάκια, τηγανιτά. Έκανε μάνα μου.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Κολοκυθάκια, τηγανιτά, μελιτζάς, τηγανιτές.
5: Ξεχωριστά.
0: Όλα στα πιάτο.
5: Στο πιάτο, οκ. Πιο πριν, πού ήταν όλα μαζί.
1: Λοιπόν, μια τηγανιτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
6: Καλημέρα.
1: Όχι, ναι, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Γιάννη.
5: Χρόνια πολλά.
1: Ξέρεις τι είναι σήμερα, ε.
5: Τι είναι.
1: Ναι. Γιάννη, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Μπράβο!
5: Αλήθεια λέει.
1: Και σου λέμε χρόνια πολλά για την επέτειό σας σήμερα.
5: Α, έχουν επέτειο.
6: Δεν σας ακούω, σας κάνω όμως.
5: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι άκουσες από όλα αυτά, τι άκουσες?
6: Για την επέτειο, η οποία επέτειο είναι από τότε που για πρώτη φορά βρεθήκαμε την Αναστασία και είμαστε μαζί. Αλλά
0: ναι.
6: Αυτό. Και πέρα δικά, δεν άκουσα τίποτα.
1: Αυτά είπαμε κι εμείς.
0: Αυτά είπαμε.
5: Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο.
0: Είσαι στο ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο.
1: Τις ευχές μας και σου αφιερώνει το «Δυο ζωές» της Νατάσας Θεοδωρίδου. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι με πολύ ωραίο στίχο. Τα φιλιά μας και χρόνια πολλά. Να είστε αγαπημένοι.
0: Χάθηκε, παιδιά. Γεια σου,
1: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου.
5: Δυο ζωές, Νατάσα. Επέτειος.
0: Αυτά.
5: Χρόνια πολλά.
0: Τα bullet points.
5: Πώς λένε την κοπέλα?
1: Πώς την είπαμε? Αναστασία.
5: Αναστασία. Εντάξει, τα ξαναείπα όλα. Αν κάτι δεν.
1: Ωραία. Over.
0: Πάμε το επόμενο.
1: Αυτό. Και που λες, η μαμά σου μάλλον έκανε. Σε μια τηγανιά τις πεπεριές.
0: Ναι.
1: Άλλη μια τηγανιά τις πατάτες.
5: Ναι, στο πιάτο τα βάζω όλα
0: μαζί. Ναι, εννοείται.
1: Φέτα ήταν στο ίδιο πιάτο από πάνω.
0: Όχι, τη δίπλα. Ή τζατζίκι έχω.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Τι κάνεις?
5: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
3: Καλά είμαι.
1: Καλά κι εμείς. Βρε, δεν τρέπεσαι λίγο?
5: Δεν τρέπεσαι,
1: 23 ετών.
5: Γιατί να τρέπεσαι?
0: 23.
5: Εντάξει, γιατί να τρέπει το παιδί?
1: Έτσι μας είπαν να σου πούμε. Ότι υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν το 2000 και έχεις πολύ θράσος, λέει, που γίνεσαι 23 ετών.
5: Τρασίδατο όντως.
0: Και χίλια χρόνια ΠΑΟΚ.
1: Μετά το 2000.
3: Όχι, όχι, δεν τα πάμε καλά.
1: Όχι, όχι. Ηρακλάρα! Ηρακλής έτσι και στη Σούπερ
0: Λίγκ. Ηρακλής.
1: Κωνσταντίνε, με δύναμη και ελπίζουμε να τα πάει καλά η ομάδα, εννοείται. Είσαι μέσα στο στρατόπεδο τώρα?
3: Ναι, από πού με πήρατε?
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ναι, βάλτε και βάλε, δεν ακούτε? Πού είσαι, ποιο στρατόπεδο είσαι? Καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
5: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
5: Από ποιον είναι οι ευχές?
1: Από την Τάνια.
5: Από την Τάνια.
1: Νύφη σου. Είναι ύφη σου, εσύ τι είσαι, γιατί μας είπε έχει γενέθλιο ο αδερφός του άντρα μου. Κουνιάδο.
3: Είμαι ο αδερφός του.
1: Ναι.
0: Κουνιάδος.
1: Άρα είσαι κουνιάδος.
5: Τώρα.
1: Αυτό. Να ξεμπερδεύουμε.
5: Η Τάνια πόσο είναι και έχει ένα ευρώ μαζί σου που γεννήθηκε το 2000.
1: Το 2003, παιδιά, 23.
5: Συγγνώμη, ναι.
1: Τι πόσο είναι?
0: Δεν λέει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είσαι ευγενικό παιδί. Ναι. Γιατί ξέρεις ότι θα σε πάρει τηλέφωνο μετά.
5: Ο φόβος φυλάει τα έρμα.
1: Λοιπόν, και επίσης, επειδή έχεις τελειώσει ψυχολογία, μάλλον ξέρεις να δίνεις και τις κατάλληλες απαντήσεις. Δεν θέλεις.
5: Καλά τα πήγε εδώ.
1: Να την κάνεις να νιώσει άσχημα τώρα. Κωνσταντίνε, να περάσεις όμορφα χρόνια πολλά από όλους μας εδώ από το Κοσμοράδιο και από την οικογένειά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
5: Φιλιά, καλή
0: χαρά. Γεια χαρά. Πώς μας είπε, πόσο είναι η κοπέλα, είπε ο Κωνσταντίνος?
5: 63. Όχι, μωρέ.
1: Αποκλείεται.
5: Καμιά σαρανταριά θα είναι.
1: Και πολλά. Και πολλά λες. Να, κάπου εκεί.
5: 38.
1: Γιατί κάτσε, ρε παιδί μου, έχει παντρευτεί τον άντρα, τον αδερφό του.
5: Καλά, τώρα μπορεί να έχουν και διαφορά.
1: 20 χρόνια διαφορά με τον άντρα. Με τον αδερφό.
5: Εγώ με
1: πολλά
5: είδη. Έχω 15.
1: 15 να είναι.
0: 38.
1: Γεια σου, Νάνση.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Νάνση.
0: Γεια σου, Νάνση.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο πήρε τηλέφωνο?
1: Όλα θα τα πούμε, όλα.
5: Περίμενε, με τη σειρά.
1: Καταρχάς, είσαι καλά?
7: Πολύ καλά.
1: Χαίρεσαι που έχει γενέθλια σήμερα?
7: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί λείπει ο άντρας της.
1: Γι' αυτό.
7: Γιατί με καλώνω, δεν θέλω.
1: Άντε καλέ. Σιγά. Εγώ νομίζω πιο πολύ σε αγχώνει το ότι είσαι συνεχώς με ένα ξεσκονιστήρι και ένα σπρέι και καθαρίζεις.
7: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Όλοι μάλλον το ξέρουν αυτό, Νάνση, για σένα.
5: Ο κόσμος το έχει τούμπανο.
0: Το ξέρουν.
1: Καθαρίζεις, λέει, και πίσω από τα καθαρά. Τρέχεις ξοπίσω τους. Γιατί πιστεύεις ότι το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
5: Ναι. Γιατί τηλεπορχέσαι έτσι?
7: Γιατί μου αρέσει.
5: Άμα σ' αρέσει τότε, μια χαρά. Δεν κρινιάζεις.
7: Με ακούει όλη η Ελλάδα.
5: Άστα, και το εξωτερικό επίσης.
0: Και το εξωτερικό.
5: Ναι, ναι.
7: Δεν είμαι καλά.
1: Και μας είπαν ότι στο ζώδιο είσαι Παστρούλα Παρθένος.
5: Μάλιστα.
7: Ναι, ναι, αυτό.
5: Κανείς δεν το φαντάστηκε.
1: Λοιπόν, Νάνση, θα αρχίσεις να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου.
5: Ναι.
1: Να μην ξεσκονείς τουλάχιστον, να μην καθαρίσεις τα καθαρά.
5: Ναι.
1: Θα
5: να βρωμήσουν.
7: Θα το προσπαθήσω.
1: Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Δεν έχεις και λίγο χρόνο για σένα παραπάνω. Σ' αγαπάνε όλοι και ο Αλέξανδρος που σε έστειλε, έστειλε σε εμάς το μήνυμα.
7: Α, ο άντρας μου το έκανα.
1: Βεβαίως. Ο οποίος θα επιστρέψει το απογευματάκι, μπορεί να λείπει.
7: Το γνωρίζω.
1: Ό,τι χρόνο έχεις τώρα.
5: Το καλό που του θέλω.
1: Να χαίρεστε και τα τρία παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ. Παρότι είσαι, λέει, με την καθαριότητα λίγο περίεργη.
5: Λίγο προβολική, ας πούμε.
7: Είμαι.
0: Είσαι.
7: Γενικά είμαι περίεργη.
1: Χρόνια πολλά από όλους μας, Νάνση, τα φιλιά μας.
0: Φιλιά πολλά.
7: Γεια σας.
0: Φιλιά χαρά.
5: Καλημέρα.
0: Αυτά ήταν, λοιπόν, τα τηλεφωνήματα. Έκλεισε, έχουμε και δεύτερο μέρος λίγο αργότερα. Τώρα όμως έρχεται η Αναβίση.

0: σα, καθημέρα σα. Εδώ είμαστε πριν στο Κοσμοράδιο 95,1 και φτάσε η ώρα να δοθεί το πρώτο δώρο για τη σημερινή εκπομπή.
1: Βεβαίω, new collection στο decoro.gr.
2: Όχι, κάτσε να μπορώ να δω.
1: Ό,τι θέλετε να βρείτε, γυναικεία ρούχα εκπληκτικά.
0: Πάρε δώρο στην αδερφή σου,
1: για τα δώρα σα.
2: Και
1: στι δύο.
2: Ναι, παιδιά, έχει η μαμά μου γενεθέσει σήμερα. Πώ το μαμά μου.
1: Και
2: η
1: μαμά σου, γιατί όχι.
2: Αλήθεια. Πολύ ωραία παπούτσια.
1: Στη μαμά του Γιώργου. Κύριε Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά. Κυριαντίνα.
2: Τα μοκασίνια που βλέπω εδώ είναι το καλύτερό τη.
0: Και πάρε μέσα στο διαγωνισμό, Γιώργο.
2: Θα πάρω.
1: Και πάνω φορά.
2: Λίγο έξω και έρχομαι.
1: Και παντελόνια και τζάκετ και μπλουζάκια και φορέματα και ό,τι θέλετε. Decoro.gr. Δώρο επιταγή αξία 60 ευρώ θα γίνει τώρα δική σα.
0: Λοιπόν, πάρετε το κινητό σα τηλέφωνο και στείλτε μηνύματα στο Viber.
2: Στο 6982-951-951 θα γράψετε πρώτα τη λέξη Decoro. Μετά το όνομα τεπώνυμό σα θα μα στείλετε το μήνυμα και με σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση.
3: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης.

92,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εγκαινιάστηκε το νέο δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Εύβοια. Συνελήφθη 40χρονος για 3 εμπρισμούς. Υπέδειξε τα σημεία. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Γιώργος Μαζωνάκης. Σήμερα οι απολογίες των 2 γιατρών για το θάνατό του. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σικελία. Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της Έτνας που βρυχάται, εκτοξεύοντας καπνούς και τέφρα. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι θέλουν να γίνουν οι νέοι στη Θεσσαλονίκη όταν μεγαλώσουν?
3: Εσείς ετοιμαστείτε να γυμναστείτε κερδίζοντας πλήρες πρόγραμμα άθλησης στο γυμναστήριο Σωματοκένς.
4: Αλλά φυσικά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: χρησιμοποιούμε και το κλιματιστικό. Νομίζω, παιδιά, φτάνει.
1: Χθες το βράδυ δεν το άνοιξα, Μιράντα.
0: Αμήν,
1: ήταν το πρώτο βράδυ.
2: Εσύ προχθές δεν είπες ότι είσαι ανοιχτό πάλι το παράθυρο και μια χαρά κοιμήθηκες κτλ.
1: Η Μιράντα το έλεγε αυτό.
2: Όχι, η Μιράντα είπε ότι έκλεισε τις πόρτες.
0: Από χθες κλείνω μπαλκονόπορτες, τα πάντα. Μόνο τη κουζίνα σε ανάκληση. Αλλά το κλιματιστικό, παιδιά, έχω να τα ανοίξω νομίζω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, σίγουρα. Τέλος για μένα.
1: Για σένα λογικό μου φαίνεται. Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας πείτε και εσείς. Έχετε σταματήσει να ανοίγετε το κλιματιστικό? Για μπείτε λίγο στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 και απαντήστε με ναι ή όχι. Χωρίς εσένα.

0: διάβασα μια δήλωση, παιδιά, των δημιουργών, του δημιουργού των Minions, που λέει ότι όλοι οι χαρακτήρες, λέει, στα Minions είναι άντρες, επειδή δεν μπορείς να φανταστείς τις γυναίκες τόσο χαζές.
1: Το έχω διαβάσει αυτό που λένε. Το έχει πει όντως ο άνθρωπος αυτός. Αυτογνωσία, παιδιά, εντάξει. Μεγάλες αλήθειες. Επίσης, μια άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι σε περίπτωση που σπάσει η οθόνη του κινητού σας ή γενικώς οποιαδήποτε βλάβη χρειαστείτε επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη.
2: Όχι, καλά που υπάρχει Vodafone για να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει.
1: Vodafone Tech Service και η Vodafone Tech Heroes είναι αυτή η ομάδα η απόλυτα εξειδικευμένη που εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει τη λύση γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία και η επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση.
2: Πάρα πολύ σημαντικό για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Πάτε σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ενημέρωση από τη Σοφία για την κίνηση εκεί έξω.
3: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας και από τις δύο κατευθύνσεις. Κυρίως όμως με κατεύθυνση προς τα ανατολικά είναι το θέμα. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, στη Μανώλη Ανδρώνικου, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, στην κάθοδο των Πεύκων επίσης, ενώ παραμένει και το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, από το ύψος της Σύνδου μέχρι την Χαλάστρα.

0: Ποτέ ένα μήνα του μέλητος δεν έχουν αφήσει την κοπέλα να πάει να κάνει. Αμέσως εμφανίσεις.
1: Πώς έχει κάνει τα ταξίδια αυτά που πέρασε πάρα πάρα πολύ ωραία. Όπως είχε έρθει.
2: Τα έκανε προκαταβολικά.
1: Ναι, όταν είχε έρθει εδώ, που μας είπε εκτός αέρα, που δεν ανεβάζει ταξίδια η Ιουλία Καλυμάνη πτήσεις και τις προσωπικές της στιγμές. Πήγαν κάπου σε ένα εξωτικό προορισμό με τον Μάικ τον Τουρατζίδη που είναι και ο δημιουργός των επιτυχιών και σύζυγός της πλέον. Οπότε σου λέει τώρα είναι εδώ και εμφανίζεται. Καλημέρα!
3: Καλημέρα.
1: Ανέστη, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Γεια σου!
1: Και πήραμε να σου πούμε ότι είσαι θησαυρός.
3: Είμαι θησαυρός.
1: Ναι.
2: Είσαι θησαυρός, ναι, το μάθαμε.
0: Έτσι λένε οι φήμες.
3: Όλος ο κόσμος θησαυρός είναι.
1: Αχ, Ανέστη, εσύ μάλλον να είδες τι καλός άνθρωπος.
2: Εμείς για σένα λέμε τώρα, στον κόσμο.
3: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι, δεν είναι, μην το λες.
2: Δεν είναι, άσε, ναι.
1: Ανέστη, η αγαπημένη σου η Ειρήνη μας έστειλε εδώ μήνυμα στο Κοσμοράδιο.
3: Ωραία.
1: Έτσι απλά να σου πει ότι σε αγαπάει πολύ, γιατί είσαι θησαυρός.
3: Ευχαριστώ.
1: Και έχει τύχει.
3: Ναι.
1: Ναι. Και έχει τύχει να τη γνωρίσουμε την Ειρήνη στην παλιά της τη δουλειά που ήταν σαν μεγάλο κατάστημα. Μας είχε αναγνωρίσει το ταμείο.
3: Μάλιστα.
0: Μια έκτος δεν έκανε το ταμείο, βέβαια. Αλλά...
1: Δεν μπορούσε το κορίτσι.
2: Καλά σου, καλέ.
3: Είμαστε και ακροατές σας.
1: Ναι.
3: Εδώ στο μαγαζί που είμαστε, ακούμε Κοσμοράδιο συνέχεια.
1: Σε ποια περιοχή είστε?
3: Τριανδρία.
1: Τριανδρία. Και τι καλό έχει το κατάστημά σας? Το αντικείμενο, πες μας.
3: Καφέ, τσιγάρα, ψηλικά. Πώς είναι τα φορόλα, αλλά που δεν είναι φορόλα. Είναι Ανέστης.
1: Εντάξει, είναι Ανέστης. Ο Ανέστης.
3: Θέλετε να περάσει να σας κεράσουμε καφεδάκι.
1: Ευχαρίστω, θα σε εντοπίσουμε, Ανέστη, με χαρά.
3: Είμαστε ακουστοί για τον καφέ μας.
2: Θα έρθουμε να δοκιμάσουμε.
3: Ειδικευόμαστε στον καφέ.
1: Μα αρέσει ο καλός καφέ. Και η Ειρήνη μαζί είναι εκεί στο μαγαζί.
3: Όχι, Ειρήνη, στο σπίτι αυτή τη στιγμή.
1: Σπίτι, εντάξει.
3: Σπίτι,
1: να είστε καλά και αγαπημένοι, φιλιά πολλά, Ανέστη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια σου.
3: Να είστε καλά, γεια.
1: Να έχει μια όμορφη μέρα. Μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει δρομολόγιο για τον Άγιο Γεώργιο Μαθίας.
0: Βέρεια. Μετά έτσι θα περάσουμε ένα πέρασμα.
1: Καλά, τη Βέρεια τώρα είναι επειδή είναι δίπλα, όχι τίποτα άλλο. Εγώ πάνω εδώ του ακροατέ, του φίλου.
2: Επίσης, Τριανδρία, ναι. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ανέστη, ο οποίο ήταν ο πρώτο ακροατή που διαφήμισε εκτό από τη δική του επιχείρηση και του ανταγωνιστέ. Μπράβο, δεν είχε
1: γι' αυτό είναι τόσο καλοσυνάτος άνθρωπος που λέει δεν με νοιάζει και ο ανταγωνισμός, ας ζήσουν και αυτοί και εκεί οι άνθρωποι δουλεύουν.
0: Πραγματικά.
1: Ανδρέα,
5: ορίστε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τι έγινε?
2: Μας την πέσανε.
1: Χρόνια πολλά και χαρούμενα τα. Πόσα κλείνεις? Κάποιος είπε τη μαγική λέξη.
5: Ναι, ναι, εγώ.
1: Εσύ την είπες, ακούστηκε πιο μέσα.
5: Ναι.
1: Ποιος είπε Κοσμοράδιο?
5: Μάνος, Μιράτα και Γιώργος.
1: Ρε, Ανδρέα.
2: Όλα τα ξέρεις, ρε.
1: Όχι, τα λες, ρε.
2: Ανδρέα,
1: τι ωραίος τύπος
0: είσαι. Οργάνωση.
5: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια, Ανδρέα. Και χρόνια πολλά. Τα πόσα κλείνεις?
5: Ευχαριστώ. Γίνομαι 27.
1: Μια σταλιά είσαι.
2: Τίποτα.
1: Είσαι...
0: Το κατάλληλο.
1: Όπως κατάλαβες, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο και έχεις το εξής μήνυμα. Χρόνια πολλά στο γιο μου, τον αγαπώ πολύ και ευχαριστούμε που μας κάνει κουκλάκια τα αυτοκίνητα και έχει υπομονή μαζί μας.
5: Η μάνα μου τρελή.
1: Η μάνα σου, η Σοφία. Τι κάνεις, ασχολείσαι με τα αυτοκίνητα?
5: Ναι, είμαι μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Μηχανικός.
2: Να, σημείωνε, σημείωνε.
1: Για όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως εταιρείας?
5: Ανεξαρτήτως, ναι.
1: Εντάξει, Ανδρέα, κρατάω και το δικό σου τηλέφωνο.
5: Υπομονή και γνώση καθημερινή.
1: Σε ποια περιοχή είσαι,
5: Μελέτη. Παπάφη είναι το.
1: Δεν με βολεύεις πολύ, αλλά δεν πειράζει.
0: Βολεύει εμένα.
1: Ωραία, έχει και ο Μάνος αμάξι, βέβαια. Έγινε. Ανδρέα, χρόνια πολλά.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να συνεχίζεις έτσι να κάνεις αυτό που
2: κουκλάκια
1: πρέπει.
2: Τα αυτοκίνητα.
1: Τη δουλειά σου και να σου κάνουν εκπλήξεις οι άνθρωποι που σε αγαπάνε.
5: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου.
1: Να είσαι
0: γεια
1: καλά.
0: Πολλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Γεια.
0: Συνεχίζουμε. Ρέσει. Πάμε.
1: Για το μεταξύ, όντως εγώ τα τηλέφωνα αυτά τα κρατάω. Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί κάτι.
2: Έχουμε. Αλλά... Μελιτζάνες, αυτοκίνητα, πατωματζίδες.
1: Πάρα πολύ.
2: Δεν
1: να
2: ξέρω
1: σας πω.
2: Μέχρι που έχει φτάσει. Έχει διάφορα.
1: Έχω και κάτι από εφορία, θυμικά την beach bar έχω κρατήσει εδώ.
0: Τα beach bar γιατί?
1: Ανταλλακτικά αυτοκίνητο.
0: Όχι, δεν στο γάμο σου, σε beach bar.
1: Και στη Μαγιόρκα είναι μια φίλη.
2: Στη Μαγιόρκα, ωραία, δίπλα.
0: Λας Βέγκας είχαμε κάποια στιγμή.
2: Μέχρι τη Βέρεια δεν πάμε.
1: Στη Βέρεια καφέ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Θες να έρθεις στη Βέρεια για καφέ, Ριέτα?
0: Γεια σου, Ριέτα.
2: Γεια σου, Ριέτα.
1: Ριέτα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και σου κάνουμε μια έκπληξη.
2: Δεν είμαστε στη Βέρεια ωστόσο, απλά το έφερε κουβέντα τώρα.
1: Επειδή μας έχουν καλέσει.
4: Πού μαζεύτηκαν όλοι μαζί οι άνθρωποι.
1: Κάθε πρωί έτσι είμαστε εδώ πολλά χρόνια πια. Εσύ γιατί μετακόμισες στην Αθήνα?
2: Στην Αθήνα, τροπή.
4: Αυτό παιδιά.
2: Τα έχουμε μάθει, χαρτί και καλαμάρι.
1: Αυτή που σε ξέρει πολύ καλά και μάλλον τη λείπει κι εσύ η μεγάλη τη αδερφή. Αχ, που έκανες το βήμα που πλέον η δουλειά σου είναι εκεί. Σε έχει έγνοια πάρα πολύ, πολύ η Παυλίνα, να ξέρεις.
4: Αχ, ευχαριστώ.
1: Πόσα χρόνια διαφορά έχετε?
4: 7.
1: Α,
2: Μπέλα, κλάψε, δεν πειράζει.
0: Έλα, έτσι ανεβαίνω τα νούμερα. Κλάψε, κλάψε.
2: Κάντε ένα κοντινό στην κοπέλα.
1: Τράπα, βάλε λίγο τα ντράμψ εκεί πέρα.
2: Ντράμψ. Τώρα.
4: Να με δείτε που κλαίω.
1: Η Εριέτα, είσαι και στη δουλειά.
4: Είμαι και στη δουλειά, αλλά εντάξει, μπορώ να μιλήσω.
1: Α, γιατί μα είπε, μάλλον θα το παίξει, λέει, σοβαρή στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά βάση είσαι πολύ χαμογελαστό κορίτσι.
0: Ναι.
4: Είμαι η πουτάνα.
1: Κόμπα!
0: Καλέ! Πιπέρι! Το εξουρού! Εσύ μου το ζητήκα το λογαριασμό.
1: Όλα έχουν συμβεί σήμερα. Δεν πειράζει κορίτσι να εκφράσει.
0: Εγώ δεν τα έχω πει αυτά.
4: Ευτυχώς. Δεν μας κόβει καθόλου.
1: Εριέτα, το αντικείμενο της δουλειάς σου ποιο είναι? Είσαι σε κάποιο γραφείο, σε κάποια υπηρεσία, σε κάποια.
4: Είμαι σε μια δημόσια υπηρεσία.
1: Δημόσια υπηρεσία. Γι' αυτό εκφράστηκε έτσι.
0: Εντάξει, κατάλαβα, οπότε εγώ. Λέει, έχουμε κονέ.
1: Υπήρχε υπόβαθρο.
0: Και είναι λίστα σουρού.
1: Υπήρχε υπόβαθρο.
4: Ναι, ήμουν δικηγόρο παλιά.
2: Ωραία.
4: Τώρα εγκατέλειψα την πόλη τη Θεσσαλονίκη και το ελεύθερο
1: πάνελ. Περνά καλά όμω, Αριέτα.
4: Καλά είναι, εντάξει. Είναι, καλά είναι, καλά είναι. Πολύ ωραία.
1: Γιατί ακούει και η αδερφούλα σου τώρα να ξέρει. Μην πάρει το πρώτο λεωφορείο και κατέβει κάτω. Εντάξει.
4: Όχι, μωρέ. Όχι, να μην πάρει το αεροπλάνο, το λεωφορείο και το τρένο. Είμαι καλά.
1: Δεν τη θέλω, λέει. Εντάξει. Θα ανέβω εγώ όταν θελήσω. Εριέτα, να περνάς όμορφα. Σαρήκαμε που σ' ακούσαμε.
4: Καλά, και εγώ που σας άκουσα.
1: Φιλάκια.
0: Φιλάκια.
1: Πολύ χαρήκαμε με την κουβέντα.
2: Να διαγραφεί αυτό πρακτικά.
1: Είστε αυθόρμητοι. Είστε υπέροχοι. Είστε καλύτεροι ακροατές. Τελεία και παύλα.
0: Συνεχίζουμε.
1: Αυτό είναι ένα ακόμη λίγο εδώ. Να πούμε, γιατί είναι χρωστούμενο νομίζω και από
2: χθες. Ναι, ένα. Εμείς να είμαστε καλά.
1: Ευχετήριο, γιατί χθες ήταν πάρα πολλά. Και τα μηνύματα. Χθες ήταν και γιορτή, έτσι. Χρόνια. Πήρες ο φίλος του Σταύρο, ρε, του κουμπάρου σου.
0: Εννοείται.
2: Δεν πήρα εγώ το δικό μου.
0: Εμένα κράζατε.
2: Είχα πάρει όμως δύο μέρες πριν για να πω καλή σχολική χρονιά στα παιδιά του. Με συγχωρείς.
1: Τώρα να σου πω, Σταύρος είναι και λίγο έτσι ανατρεπτικό με αυτό.
2: Θα τον πάρω σήμερα.
1: Τα θέλει χρόνια πολλά τη γιορτή. Εγώ κάνω δύο φίλους
2: έτσι. Θέλει υποθυμίσει κι άμα δεν.
1: Έτσι λίγο. Η αντίληψη του είναι. Δημήτρη.
0: Κάτσε κατά τη δουλειά.
1: Δεν χαλιούνται. Δεν μου πήρε. Έλα μου αρεσικά τώρα τη γιορτή, δεν πειράζει.
2: Δεν νομίζω να το πήρε κατά καρδό Σταύρο. Καμία σχέση.
1: Και λέει περίμενε τηλεφώνημα έκπληξη.
2: Θέλετε να πάρουμε το Σταύρο, το κουμπάρο μου? Θέλετε να πάρουμε τη μαμά μου που έλειξε σήμερα?
0: Φτάνει.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Έχουμε
1: μίχρονο. Μισό. Να τώρα το μισό.
2: Έλα, έλα, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Απλά είμαστε.
1: Το φως πάλι να μένω μέσα. Θα το πω εγώ τώρα.
2: Ποιο το έναψε, Παζαρούλα αυτή.
1: Παζαρούλα.
0: Ποιο πήγε να κατουρίσει?
1: Όχι, είναι στην κουζίνα.
0: Α, στην κουζίνα.
1: Που μένει ανοιχτό και φαίνεται. Ξέρετε αυτό μετά. Υπάρχει μια.
2: Μια κρεμότητα
1: αυτό το.
2: Σαν να έχει μείνει το ντουλέπι ανοιχτό.
1: Αυτό πάλι θα το μπορώ.
0: Ο Γιώργος έχει τέτοια θέματα.
2: Ναι, με τα ντουλάπια λίγο παραπάνω.
1: Ναι, γιατί το έχεις ψάξει αυτό?
2: Γιατί ο παπάς μου έλεγε: σβήνετε τα τέτοια, κλείνετε τα ντουλάπια. Σβήνετε τα φώτα, κλείνετε τα ντουλάπια. Σβήνετε τα φώτα. Κατάλαβες, τώρα ψυχολογικό μου.
1: Άσπα.
6: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Άσπα.
1: Καλημέρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Γεια σου.
1: Πήραμε να σου μεταφέρουμε το εξής μήνυμα.
2: Πες το.
1: Είσαι καρακουκλάρα.
0: Είσαι.
1: Σ' αγαπάει πολύ και όλα θα γίνουν. Ξέρεις εσύ.
2: Ξέρεις εσύ.
0: Κλείνουμε και το μάτι. Όλα θα γίνουν.
2: Δεν ξέρεις.
1: Και όλα αυτά τα λέει η Μαρίνα. Εντάξει.
6: Κάτι κατάλαβα.
1: Συμφωνείς? Έχεις κάποια ένσταση σε όλα αυτά?
6: Όχι, δεν τολμάω νομίζω.
2: Αμπράβο. Καμία σχέση, γιατί να έχει ένσταση.
1: Τη Μαρίνα θα την ακούς. Και εσύ.
6: Εντάξει.
1: Ξέρει αυτή. Ωραία. Σε αφήνουμε τώρα να απολαύσεις την ημέρα. Και να συντονιστείς και στο Κοσμοράδιο 95,1 αν δεν το έχεις κάνει ακόμη.
0: Από εκεί είμαστε. Κατά φιού και καφέ.
1: Σε φιλούμε, Άσπα.
6: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά.
0: Δεν μας ακούει ποτέ.
1: Όχι,
0: όχι. Την άκουσα.
2: Είπε, σε σακούμε.
0: Ναι, σε σακούμε πάντα. Δεν είναι πιστικό.
1: Ξαναπάρτε
2: το. Ορκιστή. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξη για σήμερα. Τα βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
9: Κατερίνα Λιόλιου.
7: Τίτλος:
9: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
10: Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Να, είχα την ευκαιρία να μιλήσετε με τα Αστέρια λίγο πριν στα τηλεφωνήματα έκπληξη. Με εμά εννοούμε.
1: Υπέροχα.
0: Έτσι, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Η αγαπημένη αυτή ενότητα που κάθε πρωί σα κάνει και είστε εδώ γεμάτη ανυπομονησία για τα αγαπημένα σα πρόσωπα. Και αργότερα, βέβαια, στο κοσμοράδιο.gr βρίσκεται τι εκπλήξει που κάνουμε.
0: Ξέρετε ότι για πολλά χρόνια δούλευα σε γυμναστήρια, έτσι.
2: Ναι,
0: καθώ έχω τελειώσει τη Γυμναστική Ακαδημία.
2: Ναι.
0: Δίπλα μου ακριβώ δεν έχει δουλέψει και η Χρύσα.
2: Η Χρύσα.
0: Η οποία είναι η ιδιοκτήτρια
2: από το σώμα μου, το γυμναστήριο.
0: Ναι. Οπότε έχει μαχητέ δίπλα στον καλύτερο.
2: Λοιπόν, καλά. Σώμα μου. Ναι, αλλά η Χρύσα έχει γυμναστήριο. Εσύ δεν έχεις.
0: Εγώ δεν έχω γυμναστήριο.
1: Είδες, να σε ξεπέρασε.
0: Με παρακαλάει να πάω.
2: Το γυμναστήριο σώμα μου, μία λέξη, σώμα μου, στην Πηλαία, είναι στην 17η Νοεμβρίου 79. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για να μας βρουν και τα επόμενα καλοκαίρια σε καλή φυσική κατάσταση, γιατί πρωτίστως ξεκινάμε από αυτό. Ένα πλήρες πρόγραμμα άθλησης 8 εβδομάδων για προπονήσεις σε όλες τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου. Να ξέρετε, είναι ένας premium χώρος, πιλάτες και γιόγκα, το σώμα μου, με προγράμματα για όλα τα επίπεδα, ολιγομελή, εξατομικευμένη καθοδήγηση, αυτό ακριβώς που θέλεις για να κάνεις σωστά και ωραία τις ασκήσεις.
1: Λοιπόν, αν έχετε ψηθεί και σας αρέσει πολύ η ιδέα, δεν έχετε παρά να διεκδικήσετε το πολύ ωραίο δώρο αυτό. Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber
0: και στείλτε μας μηνύματα αμέσως τώρα στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη σώμα μου, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε αυτό το τόσο fit δώρο.
2: Πλήρες πρόγραμμα άθλησης 8 εβδομάδων για τις προπονήσεις σας σε όλες τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου.

0: θέλετε να βρείτε ποιο πρωινό θα ακούτε, δεν νομίζω ότι το ψάχνετε.
1: Μα το έχετε βρει χρόνια τώρα. Και είστε εδώ και πολύ καλά κάνετε και πολύ σε ευχαριστούμε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Και αν ψάχνετε να βρείτε τι θα κάνετε, αν έσπαζε η οθόνη του κινητού σας.
2: Παιδιά, δεν χρειάζεται να ρωτάτε καν αν θέλετε το κινητό σας. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα από την ώρα που θα το πάτε σε ένα κατάστημα. Πρέπει αυτό το κατάστημα είναι κατάστημα Vodafone. Και οι Tech Heroes εκεί τα αναλαμβάνουν όλα.
1: Η υπηρεσία Vodafone Tech Service με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά. Στο Vodafone.gr περισσότερες λεπτομέρειες ή στα καταστήματα Vodafone.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως για να δούμε, Σοφία, έχουμε κίνηση.
3: Ναι, έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αλλά και στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή με Καρόλου Ντιλ. Επίσης παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
0: Αυτή την εβδομάδα ακούμε αποκλειστικά το ολοκαίνουργιο τραγούδι που έρχεται από τον Ηλία Βρετό. Ο τίτλος είναι Πρόστιμο και εν αναμονή της γέννησης του παιδιού του Ηλία Βρετού, παιδιά. Και γι' αυτό δεν πρόκειται να βγει και πολύ έξω από τον Αθηνό να κάνει εμφανίσεις. Περιμένει να γεννήσει πρώτα η γυναίκα του και μετά.
1: Με το καλό. Με το καλό. Και τώρα το τραγούδι.
4: 95,1.

0: Έχετε σημειώσει την ημερομηνία 26 του μηνός 26 του Σεπτέμβρη που έρχεται η Άννα Βύση στην Αθήνα.
1: Στο ΑΚΑ, τη μεγάλη συναυλία που πούλησε τα εισιτήρια αμέσως, ελάχιστες ώρες. Και είπατε, δεν θα πάω σε αυτή τη συναυλία. Όχι, δεν γίνεται.
2: Δεν πρόλαβα.
1: Λοιπόν.
2: Μην στεναχωριέστε. Εμείς είμαστε εδώ για εσάς.
0: Όχι, δίπλα.
1: Έλα.
0: Το άλλο.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, έχουμε 20 διπλά εισιτήρια.
0: 20!
1: Για τη μεγάλη συναυλία της χρονιάς.
0: 20!
2: Προσέξτε λίγο. Σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μόλις συμπληρώσουμε τους 100.000 followers στο Instagram, θα το γιορτάσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό έγινε και για ένα μεγάλο ευχαριστώ που θέλουμε να σας πούμε και να σας στείλουμε την αγάπη μας, να σας την ανταποδώσουμε. Σας έχουμε ανεβάσει αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή που μας έρχεται. 20 από εσάς θα κερδίσετε ο καθένας από μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείτε στο ΟΑΚΑ σε αυτή την μεγαλειώδη συναυλία, όσο να πεις.
1: Στο Instagram του Κοσμοράδιο, και αν δεν έχετε Instagram, νομίζω ένας πολύ καλός λόγος για να κάνετε είναι αυτός, να διεκδικήσετε τα 20 διπλά εισιτήρια. Εμείς γιορτάζουμε τους 100.000 followers, τους υπέροχους και μοναδικούς που είστε εσείς και πολύ περισσότεροι χιλιάδες ακροατές βεβαίως.
0: Θα θέλαμε να γιορτάζουμε τα 100.000 ευρώ βέβαια, αλλά εντάξει για μας, στον τραπεζικό μας λογαριασμό.
1: Υπεράνω χρημάτων, εσείς να περνάτε καλά, διεκδικήστε τις προσκλήσεις αυτές, τα εισιτήρια αυτά.
0: Στο Instagram είπαμε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπείτε, δείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού και θα γίνει χαμούλης.

0: σας και χαρά σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στα μισά του Σεπτέμβρη. Τσακ, ακριβώς.
1: Γιώργος Μάνος Μιράντα και η Σοφία εδώ μαζί μας που φέρνει τώρα απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας που γράφετε εσείς.
2: Στο χαλάκι, στο χαλάκι. Έτσι δεν λέει και ο Θοδωρής Φέρης.
1: Τι θα ήθελες να γράφει το χαλάκι πατάκι εισόδου στην εξώπορτα του σπιτιού σου.
3: Εσύ μας έλειπες. Αυτό λέει
2: εκτός
3: ο Παναγιώτης.
2: Εκτός αν αντιλιβεράς.
3: Ναι. Βγάλε τα παπούτσια σου, λέει η Ρούλα.
1: Σωστό, για να μην το λες κάθε φορά που κάποιος μπαίνει.
3: Μεταβολή γράφει ο Θοδωρής.
0: Φιλόξενος και ο Θοδωρής.
3: Ναι. Και ο Τζον ενημερώνει. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Σοπαρέ!
0: Οικονομική έξοδος.
1: Αν έχω φέρει όμως κρασί, κεράσματα, γλυκά και αυτά.
0: Θα αφαιρεθούν.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε για σας, το ξέρετε. Κάθε πρωί στο Κοσμοράδιο 95,1 με ένα πολύ πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Αλλά τώρα το σκέφτομαι. Κάθε φορά που συντονίζεστε, ακούτε και ένα αγαπημένο τραγούδι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι είναι το Κοσμοράδιο.
2: Έχουμε έρευνα, παιδιά, για τις ηλικίες 16 έως 30 ετών εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένα 72% των νέων θέλουν, λέει, να γίνουν επιχειρηματίες.
0: Ήμουν σχεδόν σίγουρη. Ότι...
2: Έχεις ποσοστό από τα νησιά σου.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
2: Θέλουν επιχειρηματίες, έτσι. Το μεγαλύτερο βέβαια εμπόδιο, μαντεύετε ποιο είναι.
1: Ότι δεν ξέρω που πάτε τέσσερα.
2: Όχι αυτό. Αυτό το ξέρουν κάποιοι, λέει.
0: Α, ναι.
2: Ναι, άρα είναι το κεφάλαιο, παιδιά.
0: Το κεφάλαιο, ναι. Ή δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν. Έχουν την ιδέα ενδεχομένως. Δεν ξέρουν ακριβώς τον τρόπο.
2: Το 52% λέει ότι υπάρχουν καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή όπου ζουν, αλλά δεν υπάρχει το αυτό.
0: Το Dragon's Den.
2: Αυτό.
0: Θα είναι φέτος να πάει κανένας.
2: Θα είναι.
0: Αυτοί όμως επιχορηγούν μάλλον εταιρείες που ήδη υπάρχουν.
2: Και βάζουν ένα εξτραδάκι.
0: Project, μάλιστα. Κοιτάξτε, επιχειρηματικό. Τα παιδιά. Είναι καλό, δηλαδή, να μην θέλει ο άλλος να. Okay, υπάρχουν πολλές δουλειές. Το να είσαι επιχειρηματίας επίσης δεν είναι κάτι εύκολο.
2: Το έχετε σκεφτεί για τον εαυτό σας? Θα μπορούσατε να είσαι επιχειρηματίας, Γιώργο?
0: Επιχειρηματίας.
1: Παρακαλώ, τι εγώ.
0: Ναι,
1: επιχειρήματα. Πάρα πολύ.
0: Κοιτάξτε, εγώ αν σκεφτήσω ότι σπούδασα οργάνωση και δείξη επιχειρήσεων. Αλλά με κέρδισε το ραδιόφωνο. Δεν μου άφησε περιθώριο για να σκεφτώ άλλα πράγματα στη ζωή μου.
2: Γιατί, Μιράντα, ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα που είσαι στο άνθος της ηλικίας σου.
0: Ναι, και επίση έχω γνώση. Το ξέρετε, είχαμε. Εσύ να μην μιλά.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Χρόνια τα δικά σου. Αμέσως με την καλή κουβέντα
2: που τον υποστηρίζει συνέχεια εναντίον μου. Να το
1: είναι πολύ ωραίο το άνθος αραβωσί του.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Α, εμένα μου αρέσει. Γιατί
0: να το τρως εσύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Επίσης τι λέει.
2: Ποπκόρν θέλω.
0: Πάρε άνθος αραβωσί του και φάε.
3: Σελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο celica.pavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
3: Σελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 13 συλλήψεις σε ίντερνετ καφέ για παράνομα τυχερά παιχνίδια. Εργαστηριακοί γιατροί. Σοβαρές καταγγελίες για παράνομα μικροβιολογικά ιατρία που λειτουργούν χωρίς γιατρούς. Δίκη για τα Τέμπη. Δεκτό το αίτημα να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη. Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την εγγονή του. Χούφι. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Υπάρχει προστατευτικό γλώσσας που δεν ξέραμε.
3: Θα ανακαλύψουμε επίσης άλλη μία νέα σύγχρονη τάση στο dating.
4: Θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την stand-up comedy παράσταση της Κατερίνας Βαρνά στο Θέατρο Δάσους που μας έρχεται την Κυριακή. Αλλά έχουμε και πάρα πολλές επιτυχίες γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέρασε έτσι φευγαλέ και μία ακόμα είδηση που λέει. Πρωινό στο Κοσμοράδιο.

0: Βρίσκεις εσύ, βρίσκεις.
1: Δεν μου λες γι' αυτό μπαίνεις συχνά στα αεροπλάνα.
2: Όχι, μου αρέσει να ταξιδεύω.
1: Α, κάτι τέτοιο.
2: Αυτό. Συνήθως μωράκι μου κάνει δούπλα και αρχίζουν και κλαίνε. Συνήθως είμαι τόσο τυχερός.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες όπου και να σας βρίσκουμε. Ενδεχομένως τον ξάδερφο του φίλου μας του Ιωάννη και από τη Φραγκφούρτη, τον Στράτο, τον βρίσκουμε στο ψυχικό σερόν να τρώει μπουγάτσα αυτή τη στιγμή.
2: Α, τι ωραία.
0: Και κακάο.
1: Έτσι λένε οι πληροφορίες. Έχω μείνει στην μπουγάτσα μόνο. Εντάξει. Κάπως έτσι. Και αχ, ρε Βασίλη,
2: Κι
1: άμμο θα δώσουμε. Μην κλαίτε.
2: Αύριο το πρωί ο Κιάμος θα είναι εδώ, να ξέρετε. Πρωί-πρωί κιόλας.
1: Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Έχουμε τόσους πολλούς διαγωνισμούς, τόσα πολλά δώρα που σας δίνουμε βασικά. Με πολύ ωραίο και ευχάριστο τρόπο. Ναι, Άννα Βύση έχει ανέβει στο Instagram. Διεκδικείτε εκεί τα εισιτήρια. Κιάμο θα σας δώσουμε χωρίς να χρειαστεί να κλάψετε.
0: Τι άλλο να κάνουμε τέλος πάντων.
1: Και όντως ο Πάνος Κιάμος αύριο θα είναι εδώ μαζί μας, παρέα, στο στούντιο.
0: Να πω πρωί-πρωί.
1: Πρωινό καφέ.
0: Να είστε εδώ συντονισμένοι. Μόλις φτάσει το αεροδρόμιο, έρχεται.
2: Θα το έχουμε μπουγάτσα και κακάο και αυτό.
1: Όχι τον άνθρωπο. Εντάξει. Καφέ σίγουρα.
2: Θα την πτήσει.
1: Θα έχουμε κανένα κουλουράκι. Αυτά. Καλά, αν θέλει και μπουγάτσα, να το έχουμε τον άνθρωπο. Το άλλο θα το αφήσουμε.
2: Ναι.
1: Αν θες, πιες το εσύ, μάλλον.
0: Καλύτερα.

0: Γεια σας, καλώς βρεθήκαμε ένα ακόμη πρωινό. Από τις 8 βέβαια είμαστε εδώ, Μάνος Γιώργος Μιράντα. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Βόλη των Ανδρών.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Eurovolley, κερδίσαμε την Σλοβενία. Που προσέξτε, είναι το νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης.
1: Ώστε έτσι.
0: Εμείς ξεκινήσαμε λίγο στραβά στον όμιλό μας.
1: Γιατί τι πάθαμε.
2: Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε.
0: Εμείς το πήγαμε στραβά. Δεν είχαμε κερδίσει μέχρι τώρα. Ήταν η πρώτη μας νίκη στον όμιλο. Τώρα έχουμε την Σουηδία απέναντί μας στις 5 το απόγευμα και ελπίζουμε τα παλικάρια να πάνε πολύ καλά στη συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως.
3: Γεια σας, Σοφία, τι γίνεται.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στην Βασιλίσσης Όλγας, είναι στο ύψος της Μαρτίου. Επίσης και στο κέντρο της πόλης έχουμε καθυστερήσεις στην Τσιμισκή από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και την Αριστοτέλους και λίγες ακόμη στη Λεωφόρο Νίκης στο ύψος της Βενιζέλου, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φεύγω για μένα.
1: Το τραγούδι αυτό, το οποίο τραγουδούσαν όλοι όσοι βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της πομπής, χθες το τελευταίο αντίο εκεί στην Νίκαια.
2: Να ξυνέλαω θάλασσα.
1: Βέβαια.
2: Πραγματικά, τόσο έξω από την εκκλησία, όσο και στη διαδρομή για το τρίτο νεκροταφείο.
1: Αφήνοντας λευκά τριαντάφυλλα, ο φόρος τιμής στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Και μετά από τόσες μέρες, πραγματικά ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι, ο Γιώργος δεν είναι, ας πούμε.
1: Και πολλοί κόσμοι. Που παιδιά δεν είναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέτε: δεν φεύγουν οι άνθρωποι όταν σταματάς να τους σκέφτεσαι. Και ειδικά από τα τραγούδια που δεν έχει σταματήσει να μεταδίδει το Κοσμοράδιο χρόνια τώρα και καθημερινά εδώ συνέχεια. Και θα ήθελα τώρα λίγο αυτό: ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν. Μπορεί κάποιοι να πήγαν τους επώνυμους και φίλους και συνεργάτες.
0: Να μην πήρε χαμπάρι κάποιος.
1: Να μην τους πήρε ήδη κάποιος. Ήταν και η αγρυπνία από την προηγούμενη μέρα.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι η απουσία κάποιον έκανε εντύπωση. Αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό το σημαντικό. Της χθεσινής ημέρας το ζήτημα είναι η μεγάλη αγάπη που έδειξε ο κόσμος, οι χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν και φυσικά από εδώ και πέρα η απόδοση της δικαιοσύνης, όχι ότι ο άνθρωπος θα γυρίσει πίσω φυσικά.
1: Όχι, αλλά πρέπει να δοθεί και αυτή. Αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο και σήμερα απολογούνται οι δύο αυτοί, το ζευγάρι που γιατροί λέγονται, αλλά όπως βλέπουμε τα πράγματα οδηγήθηκαν αλλιώς.
2: Διάβασα χθες ένα ρεπορτάζ που, αν ισχύει, δεν ξέρω δηλαδή πόσο εξαιρετικό μπορεί να είναι, αλλά ήταν από σοβαρό μέσο που φέρεται να δήλωσε ο γιατρός όταν αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ότι δεν καταλαβαίνω τι έχω κάνει και με τραβάτε δεύτερη μέρα τόσες ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δηλαδή, αγγίζει νομίζω το όριο της επιστημονικής φαντασίας.
1: Εγώ έχω μια σκέψη ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να νομίζουν ότι κάνουν μόνο καλό και ότι δεν φταίνε σε τίποτα. Φταίνε. Οι πράξεις και οι κινήσεις από το να μην ξέρουν, να μην λειτουργεί ο πυνδιωτής, ή την ένεση αδρεναλίνης που τη χωρίσαν στο 10% αντί, να τη, βάλουν
0: 3, ξέρω,
1: αντί
0: ναι.
1: να τη βάλουν ολόκληρη, είναι όντως μπορεί να μετάταν στον κόσμο τους. Δεν ξέρω τι.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά είναι, έχουμε μέλλον όπως καταλαβαίνετε μπροστά μας, μπόλικο.

0: Ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Διευκρίνηση, παιδιά, τα τηλεφωνήματα έκπληξη ολοκληρώνονται περίπου στις 9 και 20. Εντάξει, 9 και 20 κάτι.
2: Με 100 ευρώ, αν θέλετε, κάνουμε και πιο άρα.
1: Έφερε μάνο.
0: Το βάλε 100,
1: δεν
0: σα άρεσε. Ο καθένα.
1: Ό,τι στέλνετε θα προγραμματιστεί για αύριο, να το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Τι ήθελα να σα πω εγώ τώρα, παιδιά. Α, την άλλη μία τάση στο dating. Να ξέρετε.
0: Ωραία, με τις υπόλοιπες προκόψαμε. Ναι. Πες άλλη μία.
1: Μην σας τύχει και αυτό, έχει και δύσκολο όνομα. Τον Banksy, τον καλλιτέχνη, τον ξέρετε.
0: Ναι, ναι, που κάνει αυτούς τους στίχους με τα σπρέι, με τις ιστορίες αυτές.
1: Που εμφανίζονται συνήθως ξαφνικά μέσα στη νύχτα σε ένα τοίχο.
0: Ναι.
1: Πριν δεν υπήρχε. Λοιπόν, υπάρχει το Banksing.
0: Ναι.
1: Από τον Banksy.
0: Ναι.
1: Όταν λέει κάποιος έχει αποφασίσει εδώ και καιρό ότι θέλει να χωρίσει, αλλά συνεχίζει να φέρεται σαν να είναι όλα καλά στη σχέση.
0: Και σου σκάει μια μέρα, πάρτα.
1: Ναι, και έτσι. Ο άλλος πέφτει από τα σύννεφα. Δηλαδή δεν σου έχει δει κανένα σημάδι.
0: Εσύ, αλλά ο Banksy εμφανίζεται ξαφνικά. Αυτό για αυτή που λες εξαφανίζεται.
1: Ναι, αυτό κάνει.
2: Όχι,
1: το αντίστροφο.
2: Την κάνει με ελαφρά πηδήματα και σαν τον Banksy Bunny. Banksy,
0: όχι, όχι. Το έχουμε πει αυτό, έλειπε εκείνη την εβδομάδα.
1: Εκείνο ήταν άλλο με τα πηδήματα.
0: Γίνει προβολού.
2: Στο καλό έλειπα, ρε στα πηδήματα.
0: Είσαι για τα βαριά.
3: Αν ρωτήσω σας ποιον ραδιόφωνο ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε ο Τάκης ο Βαμβακίδης.
4: Ναι, γεια σας.
5: Καλημερίζωση, πουλή μου.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
5: Σκούμες αν εντάμαν.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ούτε πίστης.
7: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εδώ Πεδερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλου. Προλαβαίνω.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Από τα τραγούδια που ξεχωρίζουν σίγουρα και έχουν μπει μες στην καρδιά μας, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, στο Κοσμοράδιο 95,1. Όπου και αν σας βρίσκουμε, είμαστε εδώ, παρέα σας, ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα.
1: Χάρηκα, Μιράντα μου.
0: Ποιο χάρηκα.
1: Χάρηκα και εμένα, ένα Μάνο.
2: Χάρηκα και εγώ. Τι έγινε.
1: Θα χαρώ λίγο παραπάνω.
2: Πας στο Καστελόρισο που δίνουν 5.000 για να πας να μείνεις εκεί μόνιμα.
1: Όχι, σίγουρα.
2: Κρίμα, ρε γαμώτο. Προσπάθησα.
0: Θα χαιρόταν και ο Μάνος.
2: Εκεί θα πηδούσα πάνω στην κονσόλα.
0: Μάτα μπορεί και εσύ, τον άνθρωπο.
1: Δεν σε παίρνει.
0: Χάρηκα
1: γιατί έτσι λέγεται ο τίτλος της παράστασης της Κατερίνας Βρανά, παιδιά. Ελάτε λίγο, ξυπνάτε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Άστο καλό σας.
0: Το κορίτσι αυτό το γλυκό, το υπέροχο που έρχεται για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους.
1: Τώρα την Κυριακή, έτσι, 20 του μηνός ακριβώς. Η πιο αστεία γυναίκα στον κόσμο, όπως έχει ανακηρυχθεί άλλωστε, με καυστικό χιούμορ, αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό, ακαταμάχητη ειλικρίνεια, Κατερίνα Βρανά έρχεται για να σας συστηθεί, αν δεν την έχετε ζήσει από κοντά, ή να σας ξανασυστηθεί με έναν μοναδικό τρόπο, το δικό της.
0: Και όπως έχει πει και η ίδια, της έχουν συμβεί κανένα δύο πραγματάκια.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Μια παράσταση προηγούμενη τη λέγανε σχεδόν πέθανα. Λοιπόν, ξέρετε σίγουρα την ιστορία της μέσες άκρες. Αλλά τώρα, ναι, χάρηκα θα μας πει και θα χαρούμε σίγουρα και εσείς ακόμη περισσότερο, γιατί έχουμε προσκλήσει να σας δώσουμε.
2: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μηνύματα στο Viber στο 692-951-951. Πέντε διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Αρκεί βέβαια να γράψετε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.
0: Για την Κατερίνα Βρανά, αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Δάσους.

0: σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, εδώ να είστε προσεκτικοί στους δρόμους και παιδιά, έχετε προσέξει πόσο πήγε η βενζίνη μέσα σε λίγες
2: μέρες. Έχει πήγε 3 ευρώ ή ακόμα.
1: Όχι ακόμα, εντάξει. Πρόσωπο ταχώς και τα 2,50 θα έλεγα εγώ.
0: Έλα, όχι, όχι, όχι. Τι είπε 2,50.
1: Καλέ, δες τι γίνεται. Χθες ήταν 2,13. Τώρα, παιδιά, πέρασα χθες από βενζινάδικο στην Αγίου Δημητρίου. Ναι. Κοντά στο Υπουργείο. Στο, ναι. 2,23. Αυτομάτως, δεν ξέρω πώς, ασυναίσθητα ο εγκέφαλος έστειλε σήμα στο χέρι μου να αφήσει τον γκάζι από το μηχανάκι για να κάνω λίγη οικονομία.
0: Λοιπόν,
1: και να τσουλήσει μόνο.
0: Νορβηγία, 3,1. Αυτή τη στιγμή.
1: Πρέπει να γίνουμε Νορβηγία, άνθρωποι. Δεν έχω τις πιστώσεις του Νορβηγού.
0: Σούχο, σούχο, σούχο. Περίμενε. Μάλτα 1,55.
1: Ξέρω, η Μάλτα
0: Τουρκία, εκεί σταθερά. Τουρκία 1,58. Πολωνία 1,778.
1: Αυτά να βρούμε.
0: Σκόπια 1,8. Σουηδία 1,8.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο στα δικά μας.
1: Καλή σου λέω, η μέση τιμή είναι 2,15-2,20.
0: Βουλγαρία 1,861.
2: Σήμερα είναι 2,14 η
0: λοιπόν,
2: τιμή.
0: Η Κύπρος που παίρνει από εμάς είναι 1,8.
1: Ωραιότατα. Εμείς είμαστε.
2: Έχει κάποια διαφορά στη φορολογία, φαντάζομαι, Κύπρος.
1: Σαφώς. Εμείς όχι.
0: 2,4 μεσόωρος αυτή τη στιγμή στο Σεπτέμβριο του 26 στην Ελλάδα.
1: Περίμενε. Δες, παιδί μου, τι γίνεται. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτω από 2,11. Δεν υπάρχει. Και άμα βρείτε.
0: Ισπανία 2,13.
1: Στην φωτογραφία θέλω να τη δω να πάω να φουλάρω. Όπου και αν είναι.
2: Να σου πω λίγο. Μέχρι που πας.
0: Μέχρι Σλοβενία. 1,9.
2: Εδώ, στα κοντά.
1: Μέχρι τα διαβατά.
2: Βρήκα ένα ωραίο έξω από τη Βέρεια εκεί κοντά.
1: Α, δίπλα.
2: Αφού θα πας, πού θα πας να πάρεις τις μελιτζάνες που λέγαμε πριν.
1: Σωστό.
2: Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
1: Μην πατάτε πολύ τον γκάζι, καίει.
3: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο άλλο έτσι ιδιαίτερο θέμα. Όμως έχουμε ποτηλιάρισμα και στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Ωραίο γκατζετάκι, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, για πολλές χρήσεις.
1: Τι ενθουσιάστηκε πάλι.
0: Για πολλές χρήσεις.
2: Εγώ βλέπετε, δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί βλέπω και μια εικόνα μπροστά μου που προκαλεί έτσι και λίγο τρόμο.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα προστατευτικό, λέει, γλώσσα σχεδιασμένο να, να μπλοκάρει τη γεύση πικρών φαρμάκων. Χρήσιμο για τα παιδάκια που παίρνουν αυτό το φαρμάκι.
2: Ουσιαστικά βάζει τη γλώσσα του ένα διάφανο πλαστικό.
0: Σαν μια κάλτσα.
2: Σαν...
1: Κάλτσα.
0: Να μην πω κάτι άλλο.
1: Ναι, αυτό θα φανταζόμουν κι εγώ. Μια κάλτσα.
2: Οι κάλτσες δεν είναι διαφανείς.
1: Ναι.
2: Το άλλο
1: το
2: που όλοι καταλάβατε.
1: Ναι,
2: τα παιδιά, ντρεπόμαστε να πούμε προφυλακτικό.
0: Όχι, όχι. Το είπε η Μιράντα.
2: Πρέπει να το λέμε γιατί μα προστατεύει. Έλα μοντέ. Αυτό λεμπαίνει. Μια καλύπτρα γλώσσα. Διάφανο.
0: Ναι, πολύ ωραία.
2: Δεν δημιουργεί μια αίσθηση αηδία. Για φανταστείτε τώρα. Βάλτε λίγο μια μεμβράνη.
0: Εξαρτάται για τη χρήση θα το κάνει.
2: Αυτό λέει για να μην νιώθει τη γεύση ενό πικρού ή δυσάρεστου φαρμάκου.
0: Εγώ έτσι μπορώ να φάσω καυτερό που δεν τρώω καυτερό.
2: Και θα το νιώσει μετά
1: το καυτερό. Το καυτερό.
2: Ναι, ναι, ναι, μάλλον. Αχ, κι άλλο challenge για το
0: μάλλον. Θα μπορώ να φάω μπάμια. Μπάμιε.
2: Από δίνει πολλές ιδέες. Τέλεια, θα αγοράσουμε.
1: Να μπούμε να παραγγείλουμε, Μιράντα.
0: Άμα φάω μπάμια, θα φας και εσύ μπάμιε. Και εσύ θα φας ροδάκινο με τέτοιο, με την τρίχα. Τέλειο, κι άλλο challenge. Και πεπόνι με μπανάνα.
2: Πεθάνατε τώρα, ναι, ξεκινάτε.
0: Θα πάρει αυτό το προφυλακτικό γλώσσα.
1: Υπέροχα.
0: Για να το κάνεις.
2: Ναι, και να γελάτε εσείς.
0: Ναι.
2: Μπράβο, ρε.
0: Όχι, να γελάτε με μένα.
2: Καλοί άνθρωποι είστε.
1: Θα γελάμε άλλες με τον άλλο, παιδιά. Το γέλιο είναι υγεία, μια χαρά.

0: Σ' αγαπάμε, Άννα, σ' αγαπάμε. Αγαπάμε και τους ακροατές μας, γι' αυτό έχουμε τον καλύτερο διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει πριν λίγο στο Instagram.
1: Μπείτε στο προφίλ μας, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Αν δεν μας ακολουθείτε, να τέτοια χάνετε. Δίνουμε διπλά εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίστο Άκα.
2: 20 τον αριθμό, έτσι. Εντάξει, οπότε μπαίνετε και παίρνετε μέσα σε αυτό το διαγωνισμό.
1: Δηλώστε συμμετοχή, μην χάνετε όλα αυτά τα όμορφα και υπέροχα που έχουμε για εσάς.
2: Και τώρα να δούμε πόσο φιλόξενοι είσαστε. Τι θα θέλατε να γράφει το πατάκι χαλάκι σας στην εξώπορτα του σπιτιού σας? Αυτή είναι η ερώτηση που σας έχουμε κάνει σήμερα στο Facebook του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ξουτ.
0: Πολύ γλυκονικό.
2: Περιεκτικό.
3: Αυτό γράφει εγώ, παιδιά. Η Αλεξάνδρα ρωτάει γλυκά φέρατε.
1: Α, είδατε.
0: Βασικό. Είναι μία βασική απορία.
1: Προλαβαίνει ο καλεσμένος να κάνει μεταβολή.
0: Να πάει να φέρει.
1: Και να επιστρέψει. Σωστά.
3: Η Φινόη αφήνει ένα μήνυμα για το ληστή. Προσοχή στο συναγερμό, σηκώνει το τετράγωνο.
1: Αλλά τώρα.
3: Και η Μαρία ένα μήνυμα για την ίδια. Να μην ξεχάσω κλειδιά και κινητό.
1: Πολύ καλό κι αυτό.
0: Το έχει βάλει να το βλέπει από μέσα προς τα έξω.

0: μίλαμε από αύριο, δεν θα μιλάμε στην εκπομπή.
1: Γιατί μα κλωνοποιούν τη φωνή, Γιώργο.
2: Για να μα κλωνοποιήσουν και είναι τη φωνή που είναι καλή.
1: Εντάξει, θα ξέρω την κανονική όμω.
3: Δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτό είναι ο Μάνος Βαλάνης του Κοσμοράδιο.
2: Γιατί μπορεί να μιμηθούν το ηχόχρωμά σου,
1: όλα.
2: Αλλά τα υπέροχα που λε. Πού να τα σκεφτούν, μάλλον.
1: Αυτά δεν.
3: Γιατί το AI δεν έχει φτάσει. Δεν είναι τόσο καλά δουλεμένο.
2: Εμείς εδώ έχουμε το AI.
3: AI
2: δεν.
1: Πουερτορικό.
3: Γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες με AI, παιδιά. Ναι. Κλωνοποιούν, λέει, τη φωνή, παγιδεύουν, την παγιδεύουν και μπορεί να ξεγελαστεί και η οικογένεια.
1: Ναι.
3: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο που ξέρεις ότι το ξέρει το παιδί σου ή ο γονιός σου.
1: Τι σημάδι έχω στο δεξί ποπουδάκι.
2: Η δουνάς του κουδουμέρι. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τώρα ναι, είναι δυνατόν και άμα το ξέρουν αυτοί, μπορεί να έχουν χακάρει και το κινητό μου.
1: Τι να ξέρουν, μωρέ.
3: Τα πάντα.
1: Αν έχει κανένα birthmark, ας πούμε.
3: Όχι, ρε παιδί μου, λες. Ποια είναι
2: η αδερφή μου, πού να ξέρει, ας πούμε, τον birthmark τώρα, εσύ δεν έψαξε
3: κιόλας. Ποια μέρα έχει γενέθλια η μαμά σου, ας πούμε.
2: Σήμερα.
3: Αυτό. Θα το ξέρει το AI να το πει, δεν το ξέρει.
1: Το σημείωσε το AI, Γιώργο.
2: Ωραία.
3: Είδε, μην τα λες κι εσύ όλα.
2: Αφού με ρωτάτε, δεν μπορώ. Τι θα πάτε, όνε. Εσύ θα με κλωνοποιήσετε.
3: Ποιο είναι το πιν σου, τα λες όλα.
1: Τι να το κάνει, Μιράντα, άδεια. Τίποτα δεν έχει μέσα.
2: Ανάποδα να το γυρίσει, να με σίγουρη θα πέσουν.
3: Τζίφο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 76 παραβάσεις καταγράφηκαν σε 752 τροχονομικούς ελέγχους την τελευταία εβδομάδα. Ρέθυμνο. Στο νοσοκομείο 4χρονο κοριτσάκι και 28χρονη μητέρα του μετά από επίθεση σκύλου. Ισραήλ. Πέθανε ο γυρεότερος επιζών του ολοκαυτώματος σε ηλικία 107 ετών. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ. Η εθνική μας ομάδα ανδρών κέρδισε με 3-1 τη Σλοβενία και αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 η ώρα τη Σουηδία. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τελικά οι οθόνες κάνουν τα παιδιά εξυπνότερα.
3: Μιλώντας για οθόνες, το νέο εισπρακτικό ρεκόρ για την Οδύσσια του Νόλαν.
2: Και σας έχουμε και δύο δώρα ακόμα, και κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmatip, αλλά και διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Πάνου Κιάμου αύριο το βράδυ στη Μόνη Λαζαριστών. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πρόβλημα ανεβαίνει. Ανεβαίνει, ανέβαινε βέβαια η Οδύσσια.
1: Κατερίνα Γιώλιο, εννοείται, έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά το κορίτσι.
0: Όχι, πάμε για την Οδύσσια. Μην την έχει τη Μιράντα.
1: Όχι. Γιατί από ό,τι φαίνεται.
0: Θα τη δει το Νοέμβριο. Που θα βγει, α πούμε, στι streaming υπηρεσίε να μπορεί να τη δει από εκεί.
2: Μα δεν είναι το ίδιο, παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Δεν είναι, είναι αλήθεια. Παίζεται ακόμα όμω έτσι. Έχω το περιθώριο.
2: Πιστεύω, λοιπόν, σίγουρη. Έχει φτάσει 12η στην παγκόσμια κατάταξη σε ταινίε όλων των εποχών. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς λέει αναπροσαρμογή των ποσών λόγω πληθωρισμού.
1: Γιατί γίνεται και μια στάθμιση αντίστοιχη.
0: Λοιπόν,
1: ένα ακόμη ρεκόρ, να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Ένα ακόμη εισπρακτικό ρεκόρ ξεπέρασε το Jurassic World. Γιατί Universal είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ως ταινία που έχει η εταιρεία παραγωγής.
2: Αλλά και η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της καριέρας του Νόλαν, παιδιά.
1: 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Είναι, είναι δυνατό. Τι να κάνουμε.
0: Σήμερα λοιπόν στις 6 και 4 το Μιράντα μπορείς να πας στα Cineplex να την δεις στην IMAX κιόλας. Ορίστε, να. Τι θα κάνεις το απόγευμα. Τι θες, μωρέ, αφού μετά δοκιμάσαι, θα διστάζεις.
2: Επειδή είναι μεγαλούτσικη. Καλά είναι, μετά το μου.
0: Μετά έχεις 10 παρατέταρτο. Θες.
1: Όχι, θα ξενυχτήσω πολύ. Δεν μπορώ, είναι αργά.

0: Ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα?
1: Εγώ, άμα βγω στον δρόμο, ξέρεις τι γίνεται.
2: Α, ορίστε, για να σε δω.
0: Συνήθως αποφασίζουν οι κριτές. Όχι, τώρα το αποφασίζετε εσείς. Το Red Bull Dance Your Style έρχεται το Σάββατο στο Mediterranean Cosmos για το μεγάλο εθνικό τελικό.
1: 16 από τους κορυφαίους street dancers της χώρας ανεβαίνουν στη σκηνή και τα δίνουν όλα ένας προς έναν σε freestyle battles, έτσι.
0: Εσείς θα έχετε τον τελικό λόγο, να ξέρετε. Ψηφίζετε live για να δεικνύετε τον χορευτή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας, την Ελλάδα, στον παγκόσμιο τελικό στη Ζυρίχη. Πολύ μεγάλο event και αυτό. Και η βραδιά έχει ακόμη περισσότερη ενέργεια με special acts από 12ο Πίθηκο και Λίλα και πολλές ακόμα εκπλήξεις.
1: Ανακεφαλαιώνουμε Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos. Οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 6. Red Bull Dance Your Style, η σκηνή είναι έτοιμη. Εσείς είστε?
0: Αμέ.
2: Βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε πόσο έτοιμοι είμαστε να κινηθούμε με το αυτοκίνητο απροβλημάτιστα.
3: Καλύτερα τα πράγματα. Τουλάχιστον στο περιφερειακό τώρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου, ενώ και το ποτηλιάρισμα λίγο πιο έξω, στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, στο ύψος της Χαλάστρας.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Ο Μάνος έχει βαλθεί. Ναι. Νωρίτερα μας έλεγε ότι η νέα γενιά θέλει να γίνουν όλοι επιχειρηματίες. Τώρα μας λέει ότι υπάρχουν πολλά ξενίκια στα μαγαζιά στην Τσιμισκή και στην Τσιμισκή.
1: 20 λέει μαγαζιά στην Τσιμισκή και 110 στην Εγνατία. Λέει και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
2: Άντε καλέ.
0: Εάν ρίξουν τα ενίκια, νομίζω κάτι θα γίνει.
1: Αλλά δεν τα ρίχνουν.
0: Έχω μια υποψία.
1: Κάποιο που μπορεί να έχει 5, 6, 10 τέτοια κίνητα, λέει ότι αφού τα παίρνω τα άλλα, δεν πειράζει.
0: Και έχει χάσει το λογαριασμό. Έχω και μερικά που δεν είναι νοικιασμένα. Και τι έγινε.
1: Τόσα.
0: Γλιτώνω και λίγο τον έμφυα. Αυτό σου
2: λέει. Το 17 γλιτώνει άμα είναι ξενικιαστό.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι,
2: το πληρώνω. Αν
0: το
2: έχει.
0: Ναι,
2: μα το χαρίσει.
0: Το φόρο ενοικίου γλιτώνει.
1: Στη 17 λέει είναι στη Μητροπόλεω. Χαμό και στη Βενιζέλο και στην Ερμού. Γενικά έχει πάρει και τα λούκια. Τα παιδιά μια βόλτα όντω να κάνει
0: τη Τσιμισκή. Όποιο θέλει να νοικιάσει μαγαζί. Εμεί κάνουμε του μεσίτε τώρα. Όχι, φράγκο δεν θα πάρουμε.
2: Γιατί καλά, άμα κάνουμε του μεσίτε θα πάρουμε.
0: Δεν είναι δικαίωμα.
1: Εμεί απευθυνόμαστε στου ιδιοκτήτε να βάλουν λίγο μυαλό, λίγο νερό στο κρασί του και να ρίξουν λίγο τα ενίκια προκειμένου να παίρνουν ένα σωστό ενίκιο.
0: Δεν τους νοιάζει. Ένας που έχει ένα θα ρίξει. Ένας που έχει
1: 5-6. Και αυτό βέβαια και στα σπίτια, έτσι. Γιατί τώρα είναι μεγάλο πρόβλημα βέβαια και η στέγαση στην Θεσσαλονίκη. Καλύτερα λένε να έχεις έναν καλοπληρωτή ενοικιαστή με λιγότερα χρήματα, έτσι, παρά έναν που ο οποίος θα σου αφήσει φέσια, πιστόλια και αντιγιά σου.
0: Προς πάσα κατεύθυνση τα λένε
2: εμείς. Τα λέμε εμείς και ό,τι πιάσει.
0: Τα λέμε.

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας είμαστε εδώ κάθε πρωί. Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε, αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας.
1: Φιλιά πολλά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον φίλο Κώστα που μου έστειλε location από ένα πρατήριο που την έχει 203 την
0: βενζίνη.
2: Πόσο την έχει?
1: 203 τη βενζίνη. Έχω λίγο τις επιφυλάξεις, παιδιά. Όταν βλέπετε ότι όλοι οι άλλοι τα έχουν πανάκριβα και κάποιος πολύ πιο φτηνά. Ξέρω. Ναι. Δεν λέτε τώρα αυτός γιατί.
2: Άρα και αυτό που λέγαμε και για τα ενίκια. Όλοι το έχουν πανάκριβα, άρα εσύ για να το βάλεις πιο φτηνά.
1: Όχι, δεν το ίδιο. Άλλο πράγμα. Εδώ τώρα είναι κάτι το οποίο το έχεις αγορασμένο και με τιμολόγια. Τέλος πάντων, παιδιά, θα την πληρώνουμε τη βενζίνη όσο κι αν πάει. Αυτή είναι η μοίρα μας. Εσείς όμως, εδώ στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1 και κερδίζετε δώρα.
0: Κερδίζετε. Εδώ δεν σας βάζουμε να πληρώσετε τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Δώσε, Γιώργο.
0: Τι να δώσω?
1: Το φάρματι, παιδί.
0: Το φάρματι. Έτσι, Γιούργια στα παγούρια.
1: Όχι, καλέ,
0: ωραία.
2: Ωραία.
0: Ήρθε η ώρα αυτή να κερδίσετε δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο μας φάρματι που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2, δίπλα ακριβώς στη στάση του μέτρο Ευκλείδης. Θα πάτε, έχει τα πάντα, αλλά έχει και μια τεράστια ποικιλία από κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης. Θα διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς αξίας 50 ευρώ, αρκεί να είστε ο νικητής ή νικήτρια που θα παίξει τώρα μαζί μας.
1: Ο Μάνος Φαλτσάρη, πρέπει να ακούσετε καλά και να βρείτε το τραγούδι.
0: Γελάει.
2: Έτοιμοι.
1: Πάμε. Ναι.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Και μου κάψεις τα φτερά.
1: Όχι, δεν το έκανες αυτό.
0: Να μην ξαναπετάξω.
1: Όχι,
0: απ' τις φωτιές μου το καπνό.
1: Ξέρω.
0: Πάλι ψηλά θα φτάσω.
1: Θέλει να αποπροσανατολίσει το hate προς τα αυτόν.
0: Να έρθει στο Μάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια,
1: μεγάλη ψυχή είσαι, μεγάλη καρδιά.
0: Αν καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι αυτό κανονικά, που μάλλον καταλάβατε.
1: Και δεν είστε έξαλλοι με το Μάνο.
0: Και μπορείτε να καταλάβετε και ποιος το είπε. Λοιπόν, όχι ο Μάνος, ο κανονικός καλλιτέχνης. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber, στο 6982-951-951. Θα γράψετε πρώτα τη λέξη Pharmatip. Μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά καλλιτέχνη και τίτλο.
3: Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Νούμερο 4.

0: Τα καλύτερα πάντα θέλουμε να είστε κι εσείς, να είμαστε όλοι. Όπως και αν ξεκινάει η μέρα, έχετε εδώ. Κοσμοράδιο 95,1, την πρωινή σας παρέα, το Μάνο, το Γιώργο, τη Μιράντα. Τις νούμερο είναι επιτυχίες. Έτσι, παιδιά, και περνάει η ώρα ευχάριστα, ωραία. Σας συντροφεύουμε ό,τι κι αν κάνετε.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτή η έρευνα που έπεσε στην αντίληψή μου.
2: Γιατί.
1: Δείχνει, κοίτα. Ο χρόνος μπροστά στις οθόνες συνδέθηκε με καλύτερη γνωστική επεξεργασία στην εφηβεία. Δηλαδή, τα παιδιά, όταν ασχολούνται με τις οθόνες, λέει, σε πιο μικρή ηλικία, γίνονται, λέει, ξυπνότερα.
0: Περίμενε. Η πιο μικρή ηλικία που έρχονται σε επαφή τα παιδιά με τις οθόνες είναι πλέον από τα νήπια.
2: Α, μην το λες.
0: Εκεί νομίζω δεν γίνεται κακό. Είναι, δεν γίνεται δουλειά. Αντίστροφα πάει το πράγμα.
1: Τα παιδιά που είχαν περισσότερο, λέει, συνολικό χρόνο χρήσης οθονών από την παιδική ηλικία κατέληξαν να έχουν καλύτερη γνωστική επεξεργασία στην εφηβεία.
0: Αυτό τώρα το λένε.
1: Μια φιλανδική έρευνα.
0: Στη Φιλανδία όμως έχουν και ένα εκπαιδευτικό σύστημα λίγο διαφορετικό.
2: Είναι λίγο αλλιώς.
0: Επίσης, μπορεί οι γονείς να τους βάζουν να βλέπουν πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και όχι να βλέπουν σαν χλαμάρες όλη την ώρα να λένε.
1: Ακούς, Γιώργο!
2: Εγώ δεν έχω παιδιά, καλέ.
1: Ναι, αλλά εσύ σαν παιδί κάθεσαι και βλέπεις σαν χλαμάρες.
2: Εγώ, Μάνο, έχω ξεπεράσει την ηλικία του παιδιού εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια. Εσύ που ακόμα διεκδικείς αυτόν τον τίτλο, να προσέχεις.
0: Οι νευρώνες επίσης στην ηλικία μας, παιδιά, έχουν χτιστεί το γνωστικό επίπεδο. Εντάξει, αρχίζει και φθήνει τώρα για άλλους λόγους. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα. Η μέση ηλικία λέει τα 15,8 έτη. Εκεί είναι που τους εξέτασαν τους 260 εφήβους. Και επίσης να πάνε και σε άλλες χώρες, θα πω εγώ. Ας έρθουν κατά
2: τα πάντα. Ας έρθουν.

0: που δεν είναι γκρι.
1: Εντάξει, μοιράται και η Γρυλανδία που έχασε, λέει, 139 δισεκατομμύρια τόνους πάγου το 25, άρχισε, λέει, να ανακάμπτει, να αρχίσουν να παγώνουν και πάλι. Και
2: τι,
1: να...
2: πόσο έχασε, ξαναπέστω?
1: 139 δισεκατομμύρια τόνους πάγου.
2: Τα, εύκολο.
1: Κάτι ψηλά, κάτι ψηλά.
2: Βάζω κάτι παγάκι στο ψυγείο, στην κατάψυξη.
1: Αυτό, και πάλι θα πετάξω και στη Γρυλανδία.
2: Ναι, να βοηθήσω κι εγώ.
3: Και μην αρχίζω με τη Γρυλανδία που τη δείχνω στους χάρτες τόσο όσο την Αφρική και στην πραγματικότητα είναι το 11ο.
2: Είναι που είναι έτσι καμπύλη επάνω, κατάλαβε.
3: Ναι.
2: Επίσης, ναι, η Αφρική είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν στους χάρτες.
3: Μεγαλώνουν τους υπόλοιπους, γι' αυτό φαίνεται μικρή η Αφρική.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι.
1: Για να λιώσει όλη η Γρυλανδία θέλει 27.000 χρόνια.
2: Δεν θέλουμε να λιώσει, άνθρωπέ μου.
1: Δεν θα σε νοιάζει τίποτα.
2: Όχι, εμένα με νοιάζει για τις μελλοντικές γενιές.
1: Ποια μελλοντική, πόσο, άντε, 5-10 γενιές μετά. 27.000 χρόνια λέει.
2: Θα σου πω, όχι, όχι, εδώ θα μας φάει το AI. Δεν είδατε τι γίνεται.
1: Τι, στερεί το νερό κάθε φορά που κάνει φωτογραφία ο Γιώργος.
2: Θα μας φάει το AI το ίδιο. Έχει την ικανότητα εσύ που τα χρησιμοποιεί.
1: Ναι,
2: καταστρέψει την ανθρωπότητα.
3: Εσύ είσαι εκεί πέρα που με έβαζε να κάνω τις διαφημίσεις. Να,
1: εγώ είμαι που σε τάιζα. Άρα φάει αυτή που δεν σε τάιζε.
2: Όχι, όχι, δεν πάει έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί έξω προς το παρόν όσο επιβιώνουμε ακόμα. Για πες, Σοφία.
4: Ακριβώς. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πηλαίας και είναι αρκετά έντονο και από τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου. Λίγες ακόμη στην Τσιμισκή στο ύψος της Παύλου Μελά και έντονες είναι και οι καθυστερήσεις και από τις δύο πλευρές τώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Πάνω κι άμα ξέρω ότι μας ακούς, αύριο το πρωί πώς θα έρχεσαι.
1: Μην
0: έρθεις με άδεια χέρια, φέρε ένα πρωινό, ένα κάτι.
1: Τι δεν τρέπεσαι,
2: εμείς πρέπει να το κεράσουμε τον άνθρωπο.
0: Εμείς θα το κεράσουμε καφέ. Αυτός θα φέρει κάτι για φαγητό.
2: Κοίταξε, λέει, θέλω να πας επίσκεψη.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ένα τέτοιο γλυκά.
1: Πολλές και παιδιά, τον ξέρετε τον Πάνο. Τι παιδί μάλαμα
2: είναι.
1: Τι έξω καρδιά, τι ωραίος τύπος. Και θα τον έχουμε αύριο τον Πάνο Κιάμο εδώ στο στούντιο μαζί μας. Από νωρίς θα πιούμε τον πρωινό καφέ.
2: Να ξεκινήσει καλά η μέρα, η οποία θα οδηγήσει στη συναυλία του στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Εκεί που το βράδυ μας έχει ετοιμάσει μια special βραδιά.
1: Και το τραγούδι που ακούσαμε φυσικά θα πει και όλες τις επιτυχίες. Και αν δεν έχετε δει Πάνο Κιάμο live, δεν ξέρετε τι χάνετε, πόσο κέφι.
2: Όχι, ήρθε η ώρα.
1: Πόση ενέργεια. Έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις. Εντάξει, και αύριο που θα είναι εδώ θα δώσουμε, αλλά δοκιμάστε και σήμερα την τύχη σας.
2: Από σήμερα, προθέρμανση. Λοιπόν, τρεις από εσάς θα κερδίσουν.
0: Ξεκινήστε, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Κιάμος, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας, γιατί έρχεται συναυλία με Πάνο Κιάμο αύριο βράδυ και θα γίνει χαμός.

0: μακριά και αγαπημένη. Έτσι μπορεί να λέει, ας πούμε, και το πατάκι, το χαλάκι στην πόρτα σας, ε?
1: Ναι, μπορεί να λέει κάτι
2: ελευθερία. Φαντάσου να πας κάπου επίσκεψη και να δεις απ' έξω. Μακριά και αγαπημένη, τι ωραία. Φεύγεις.
1: Τι κάνεις. Πάντως μας έχετε γράψει. Η Ευδοκία λέει, μην ξαναπατήσεις. Η Νικολέτα λέει το σωστό, το τίμιο. Όπως ήρθες, φεύγεις. Δεν θέλετε κόσμο.
2: Ξένιος βίας όλοι, έτσι.
1: Δεν θέλετε. Μπορεί να έχουν περάσει δύσκολα, να έχουν από αυτούς τους επισκέπτες που πάνε κάθουν και δεν φεύγουν με τίποτα ποτέ.
2: Άλλο πρόβλημα αυτό.
1: Ούτε με χασμωρητά, ούτε.
2: Με αλάτι, ούτε με σκούπα πίσω από την πόρτα.
1: Σας έχω πει εγώ ότι φοιτήτρια, ναι, πήγα, άφησα την κοπέλα που είχε έρθει. Συγκατοικούσα μια κοπέλα τότε, μια φίλη.
2: Ναι.
1: Πήγα εγώ μέσα, λέω συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ. Νίσταξα και πήγα για ύπνο.
2: Καλά έκανε, Μιράντα μου. Καλά έκανε.
1: Σοφία, τι μας γράφουν εδώ οι φίλοι.
3: Πάντως εδώ η Μαρία λέει, άσε καφέ και φύγε.
1: Α,
3: ξεκάθαρα.
1: Να πάρει και κάτι, ναι.
3: Γιατί ήρθατε, λέει η Αναστασία. Αυτό ήθελε, αλλά γράφει, λέει, welcome.
2: Κατά τα άλλα. Αλλά μεταφράστε ελεύθερα.
3: Μόνο όσοι με αγαπάτε, περάστε, λέει η Μαρία.
1: Εντάξει, αφήνει ένα παραθυράκι ανοιχτό, ναι, μια χαραμάδα.
3: Η Ευρώπη προειδοποιεί 11 η ώρα πέφτω για ύπνο. Θα πρέπει να αποχωρήσετε 15 λεπτά πριν.
1: Σωστό! Θα ενημερώνει από πριν.
3: Και ο Θεμιστοκλής θα ήθελε να γράφει το IBAN.

0: Ένοχα κορμιά εκεί έξω υπάρχουν πολλά. Τώρα θα τα καλύψουμε βέβαια. Καλοκαίρι τελείωσε.
1: Ντυθείτε καλά μέχρι και στον Σέμπρονα Χανίων. Μας έστειλε εδώ το μαράκι φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και 650 μέτρα υψόμετρο, έτσι.
2: Ας τους συνυπολογίσουμε και αυτό. Πόσα έχει.
1: Κοντά στα Χανιά. Πιάσαν λίγο τα πρωτοβρόχια. Και ένα λίγο κρύωσαν, βάλουν την ζακετούλα.
0: Την άλλη εβδομάδα 30 θα έχει πάλι.
1: Έλα μωρέ, όχι.
0: Τι Χανιά, μέχρι τον Νοέμβριο μπάνιο κάνουμε.
2: 600 μέτρα υψόμετρο ανθρωπέγου στο βουνό.
0: Θα κατέβουν κάτω στο γκάμπο να κάνουν μπάνιο.
1: Στο Δίον Πλατανιά, παιδί μου, και ψηλά. Έχω ανοίξει τον Πέραλο, τον Google Maps. Να
0: χαρά.
1: 38 χιλιόμετρα από τα Χανιά.
0: Από του Λάκου πόσο μακριά είναι.
1: Σε μικρό οροπέδιο με περίπου 80 πηγέ νερού.
2: 80. Πάμε να γεμίσουμε ένα.
1: Τι ωραία.
2: Παγουρίνο.
1: Η λύση του μυστηρίου, συγγνώμη, ήταν νενό τη Φακιανάκη ο ετό. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα από φάλτσα Ρωμάνο.
2: Πάει ο έτος.
1: Δεν άκουσα να ζητάει συγγνώμη ούτε αυτή τη φορά.
2: Όχι, δεν είναι ο πρώτος.
0: Αφού δεν τραγουδάει ο Σφαγιανέκης, θα τραγουδάω εδώ.
2: Όχι, Χριστέ μου, δες πώς την πληρώσαμε. Σας κάναμε και μια ερώτηση βέβαια σήμερα. Αν έχετε σταματήσει να ανάβετε το κλιματιστικό. Συντριπτική πλειοψηφία, το 77% λέει ναι. Ένα 23%, ένα μικρό γαλατικό χωριό αντιστέκεται. Και είναι ακόμα στη δροσιά του κλιματιστικού.
1: Μια τελευταία καλημέρα από εμά στο φίλο Μάνο. Αυτόν που τσατίζει όταν το λέω Μάνο, που τον λένε Μάνο τον άνθρωπο.
0: Του σουρε.
1: Το φίλο που
2: για να μην το ματιάξουμε.
0: Ναι.
1: Γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη παρέα που μας κάνατε και την τεράστια συμμετοχή σήμερα. Και αν δεν δώσαμε δώρα και αν δεν είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Και αύριο πάλι.
2: Εδώ θα είμαστε από τις 8 το πρωί.
1: Με πάνω και αμό.
2: Εννοείται, θα είναι εδώ μαζί μας. Μαζί μας τώρα έρχεται η Ραφαηλία Ντόντογλου.
0: Μην τη χάσετε με τίποτα, θα είναι κοντά για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες. Και εμείς είπαμε να ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς 8.
2: Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μιράδα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας μέρα.
3: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
4: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
5: Άλλο κάτι.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην περιοχή του Ποσειδονίου. Ανετράπει ταχύπλο βόρεια της Κυλλήνης. Αγνοείται ο χειριστής. Εύβοια. Συνελήφθη 40χρονος για 3 εμπρισμούς. Σερβία. Το φοιτητικό κίνημα κατέθεσε στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα συμμετάσχει στις προώρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Βρετανία. Άντρας ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 2 δεκαετίες. Ηλιοφάνεια για 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το γλυστιμπαρέζω από τώρα μέχρι και τις 2. Οπότε κάνε καφέ και έλα να τα πούμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Και να ακούσουμε τα καλύτερα φυσικά όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα για το επόμενο 2ωρο. Λοιπόν, μία βόλτα στους δρόμους έτσι πολύ γρήγορη. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς δυτικά από έξοδο Τριανδρίας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Ενώ προς ανατολικά από έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Κωνσταντινούπολιτικα. Μέσα στο κέντρο κινείστε κανονικά με καθυστερήσεις σε σημεία της Λεωφόρου Νίκης, εκεί που συναντάει τη Βενιζέλου και την Ιωνός Δραγούμη. Και ανατολικότερα Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, κλασικά ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη, ιδιαίτερα αν κατευθύνεσαι προς κέντρο και στη Βασιλίση Σόλγας. Αυτά για την ώρα. Καλά μας βλέπω κατά τα άλλα. Για να δω στα Μάλγαρα τι γίνεται, που χθες γινόταν χαμός. Και σήμερα χαμός γίνεται και στα δύο ρεύματα. Εκεί έξω από ότι ανάμεσα στην Σύνδο και τη Χαλάστρα θα χρειαστεί να κάνεις λίγη παραπάνω υπομονή. Τι να κάνεις, γίνονται έργα, τα έχει αυτά η ζωή. Να δώσα Θεοδωρίδου και δεν σε νοιάζει για μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς. Κοσμοράδιο 95,1. Από

0: Ηλίας Βρετός και Πρόστιμο παίζει αποκλειστικά και μόνο στο Κοσμοράδιο 95.1, τη δική σου αγαπημένη συχνότητα. Είναι φρέσκο, είναι ωραίο, εμένα το λογαριασμό μου θυμίζει. Να ξέρετε, αρκετά, δεν ξέρω, αυτό είναι το vibe μάλλον. Είμαι η Ραφαηλία Δόδογλου και γενικά ένα πράγμα μου αρέσει τα πρωινά. Ο καφές, παιδιά, ο Φρέντο Εσπρέσο Μέτριος. Και κάποιες φορές λέω, άντε, μπορεί να το πάρω με λιγότερη ζάχαρη για μια φορά. Έτσι λίγο για να κάνω καμιά περικοπή θερμίδας, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, τώρα χειμώνας έρχεται και τέτοια. Και πώς θα τύχει εκείνη τη μέρα, είτε κάποιος θα έχει φέρει γλυκάκια στο ραδιόφωνο να μας κεράσει, είτε θα κερνάνε από το μαγαζί, ας πούμε, έλα, κάναμε κέικ καρότου και κερνάμε σε όλους τους πελάτες. Γενικά κάτι θα πάει λάθος κάθε φορά που είναι να πάρω εγώ καφέ με λιγότερη ζάχαρη από το μέτριο. Οπότε έχω μάθει το μάθημά μου και δεν θα αρνούμε τη ζάχαρη στον καφέ, γιατί μια χαρά έχουμε στη ζωή. Μην την κόψουμε κι αυτή, βρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μένεις εδώ και συνεχίζουμε με επιτυχίες. Φέρνω Αντώνη Ρέμο, φέρνω Κατερίνα Λιόλιου και φέρνω και διαγωνισμό πεντανόστιμο. Μην είναι συντονισμένος.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου μαζί σου μέχρι τις 2. Αυτό το μεσημέρι της Τρίτης μέσα του Σεπτέμβρη ακριβώς και σου έχω διαγωνισμό καλοκαιρινό, σου έχω διαγωνισμό παγωτού, γιατί άμα είσαι σαν εμένα ξέρεις ότι το παγωτό το τρως όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, κατάλαβες. Λοιπόν, το γάλακτο ζαχαροπλαστείο η Δορκάδα στην Κασάνδρου 66, πόσα χρόνια παράδοση παιδιά, από το 1957 μέχρι σήμερα κρατάει ζωντανή μια οικογενική παράδοση. Η γεύση στο θρυλικό της γιαούρτι, ο μυρωδάτος ντουρντουμάς και τα γλυκά μιας άλλης εποχής της οικογένειας Γκαβαλίνη σε ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά και φτάνουν μέχρι το σήμερα στο νέο τους χώρο στην Κασάνδρου 66, στο κέντρο της πόλης. Και εσύ θα πας από εκεί να πάρεις το παγωτό, έτσι είναι και 1,5 κιλό και διάφορα έτσι συμπραγκαλάκια από πάνω. Άστο, είναι όνειρο, πρέπει να το δοκιμάσεις. Και για να μπει στην κλήρωση και να το δοκιμάσεις, θα μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 698-2951-951 με το ονοματεπώνυμό σου και ενώ. Και τη λέξη παγωτό και εμείς ακούμε Κατερίνα Λιόλου, η γυναίκα της ζωής σου.

0: γιατί αδιαφορείς. Νίκος Βέρτης, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Η Μιραφέλη Δόδογλου στην παρέα από τις 12 μέχρι τις 2 αυτό το μεσημέρι. Της Τρίτης, το λίγο πιο δροσερό, θα έλεγε κανείς, τη φάση. Ήρθε αυτή η λέξη αποχή, χειμώνουν. Μην το πω τώρα, άντε να πούμε και ενεργοποιηθούν οι χειμωνάκηδες. Λοιπόν, φιλιά να στείλω στο Βαγγέλη και την Κοζάνη που δουλεύει σήμερα. Πάει η Κοζάνη, η Πτολεμαϊδα χαμό. Φιλιά να στείλω και στο Μάριο που βγήκε μόλις να πάρει καφέ. Πολύ άργησε. Έχω να πω, αν είναι δυνατό 12.30 ώρα. Τι είπε, εγώ κανονικά πρέπει να είμαι στο δεύτερο ήδη. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Πάμε να μιλήσουμε για Pick the Song, γιατί το τραγούδι που παίζει καθημερινά στις 2 παρά τέταρτο, δηλαδή σε μία ώρα από τώρα, λίγο πριν το κλείσιμο, είναι δική σας επιλογή. Και για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε. Σταν, όταν αγαπάς.
1: Όταν αγαπάς, σε λιμάνια, σταθμούς και σε τρένα πηγαίνεις και τρέχεις και πας.
2: Σταν, με στεναχωρεί.
1: Με στεναχωρεί που τα βράδια μου λείπεις. Με στεναχωρεί ο έρωτας σου αλήτης και εσύ δεν έρχεσαι.
0: Σας αρέσει ο Σταν στα Pick the Song, το ξέρω, γι' αυτό και βάζω έτσι λίγο πιο συχνά. Λοιπόν, ένα από τα δύο που άκουσες θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο και το ποιο θα είναι αυτό, θα είναι δική σας επιλογή. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram του σταθμού. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Τρέχει και ένας διαγωνισμός εκεί, θα σας πω σε πολύ λίγο γι' αυτό. Αλλά για τώρα ψηφίστε στο story ποιο τραγούδι θέλετε να παίξει στον αέρα και όποιο ψηφίσετε περισσότεροι, αυτό θα παίξει. Για τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός και Ρακ, τελικά σε θέλω, τελικά μου λείπεις και όλα τα σχετικά.
1: Τελικά

χρυσό λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία και εμείς είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 που σας στέλνει στο ΆΚΑ στην Άννα Βύση τη συναυλία της χρονιάς που περιμένουμε πόσο 9 μήνες τώρα. 26 Σεπτεμβρίου 26. Επίτηδε θα διάλεξε σαν όλα μου, Αχ, τέτοια είσαι, γι' αυτό σε αγαπάμε. Φτάσαμε τους 100.000 followers λοιπόν στο Instagram του σταθμού, γι' αυτό και το γιορτάζουμε μαζί σας. Βασικά, 20 τυχεροί θα πάτε με ένα ακόμη άτομο στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς στην Άννα Βύση, στο ΟΑΓΑ, στην πρωτεύουσα. Εκεί θα σας στείλουμε, καλέ. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση, θα ανοίξετε απλά ένα Instagram και θα μπείτε στο προφίλ μας. Είναι το post πάνω-πάνω, έχει ακριβώς τις οδηγίες. Κάνεις ένα like, κάνεις ένα follow, κάνεις και ένα σχόλιο. Συμμετέχεις όσες φορές θες να συμμετέχεις. Εγώ θα πω καλή τύχη, παιδιά. Θα τρέχει ο διαγωνισμός, να ξέρετε. Μέχρι τις 18 του μήνα, για 3-4 μέρες ακόμα. Οπότε, πάνε, λάβε συμμετοχή και μείνε συντονισμένο για να μην χάσει ούτε επιτυχία.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά. Νέα αναζωπήρωση στη φωτιά στην Κόνιτσα. Για 16η μέρα συνεχίζουν τη μάχη οι πυροσβέστες. Ασταμάτητες οι ροές παράνομων μεταναστών νότια της Γάβδου. Έφτασε μία ακόμα λέμβος με 74 αλλοδαπούς. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ελ Σαλβαδόρ. Για πρώτη φορά στα χρονικά καταδίκη άνδρας σε ποινή ισόβιας κάθριξης για το αδίκημα της γυναικοκτονίας. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τίποτα δεν θα μείνει λοιπόν, και γιατί να μείνει. Κοσμοράδιο 95,1, τέρμα τα ηχεία, τα σπάμε. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδώτογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και σήμερα όπως και κάθε μέρα με καθυστερήσεις στον περιφερειακό και σήμερα όπως κάθε μέρα από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων άμα κατευθύνεις ανατολικά. Ενώ πηγαίνεις προς δυτικά από έξοδο Τούμπας, μη σου πω έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Στο κέντρο παραδόξως καλά αυτή την ώρα με εξαίρεση το φανάρι του Βαρδάρη και εκείνο το άλλο που είναι 28 με καρατάζω εκεί κοντά στα δικαστήρια. Ξέρεις, εκείνο που περνάει ένα αμάξι και σβήνει το φανάρι και εσύ βρίζεις από πίσω, η ζωή μου όλη. Λοιπόν, ανατολικά τώρα έχουμε καθυστερήσεις στην Βασιλίση Σόλγας αρκετές, από Δελφών μέχρι Μπότσαρη περίπου, ενώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη, κυρίως προς αυτή προς την κατεύθυνση προς κέντρο. Οπότε, υπομονή και όλα καλά και μουσική και όλα τα έχουμε εδώ γενικά στο Κοσμοράδιο. Μιχάλης Αντιγιάννης και Ανάποδα. Πάμε.

0: όσο ζω μαζό και να περνάς το Κοσμοράδι 95,1. Νομίζω ακόμα δεν το έχει συλλάβει πλήρως ο εγκέφαλός μας, συλλογικά μιλώντας, ότι έχει συμβεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα, έτσι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όπως έχω ξαναπεί, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Νομίζω από τον Παντελίδη όταν έφυγε. Νομίζω όταν λέμε ότι το καινούριο, ότι το 2026 είναι το καινούριο 2016. Δεν ήθελα να το εννοούμε έτσι, βρε παιδί μου. Ξέρεις, είναι αυτό το trend που υπάρχει παντού στο TikTok. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, και γιορτάζουν ο Νικήτας, η Νικητία και ο Βυσσαρίων. Σαν σήμερα το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινής. Σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Μάρκο Πόλο και η συγγραφέας Αγκάθα Κρίστη. Θα έλεγε και ιστορική μέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μένει συντονισμένος, δεν χάνει ούτε επιτυχία, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και τα καλύτερα να ακούσουμε.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.

0: Είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
0: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Κατερίνα Λιόλιου.
7: Τίτλος:
6: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
8: Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στο Κοσμοράδι 95,1, τη δική σου αγαπημένη παρέα, τη μεσημεριανή σου συντροφιά. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου και σε λίγο σου φέρνω το Pick the Song και εσύ συνεχίζεις να ψηφίζεις. Τι θέλεις να ακούσεις από Stan, όταν αγαπάς, είμαι στεναχωρής. Στο Instagram γίνεται η ψηφοφορία. Στα story μας και όποιο τραγούδι ψηφίσατε οι περισσότεροι, αυτό θα παίξει στον αέρα. Για τώρα να σου πω ότι 25 βαθμούς έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ήλιος με αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Οριακά δεν έβαλα αντιλιακό σήμερα, να ξέρετε. Έτσι θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες. Θα ανέβουμε λίγο το σουκού εκεί 28-29. Δευτέρα δίνει πάλι κάτι 30. Αλλά θα δείξει. Δεν ξέρεις, δεν ξέρω. Βασικά είναι αυτό που κάθε πρόβλεψη λέει και τα δικά της, και εν τέλει θα ρίξει μια βροχή, μια καταιγίδα που λέει και το άσμα, και θα γίνει χαμός και θα πέσουν όλοι έξω. Δεν έχω ιδέα. Όχι εγώ, εγώ έχω. Ο Χρήστος Μάστορας τώρα δεν ξέρω αν έχει πολύ.

0: Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου μαζί σου μέχρι τις 2 και είναι η ώρα που ακούμε το Pick the Song, δηλαδή το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε να παίξει στον αέρα. Είναι από Stan. Λοιπόν, το ερώτημα όμως δεν είναι από ποιον είναι, γιατί αυτό το ξέραμε. Το θέμα είναι το με στεναχωρεί ή το όταν αγαπάς. Λοιπόν, οι περισσότεροι από εσάς ψηφίσατε το όταν αγαπάς και εγώ, ξέρετε, θα παίξει το τραγούδι που θέλετε εσείς να παίξει. Έτσι το πάμε το Pick the Song. Αυτό είναι το παιχνιδάκι μας, το ημερήσιο, ξέρετε. Λοιπόν, δυναμώστε την ένταση. Αυτό είναι το όταν αγαπάς, ο Stan και το Pick the Song της Τρίτης.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.

Φωνάξεις και όνειρα στεγνά σαν τα καράβια στη στεριά. Σκουριάζω μόνος ο

0: Και τι ώρα έχει να σου πω ότι αύριο ο Πάνος Κιάμος έχει συναυλία στη Μονή Λαζαριστών. Λοιπόν, και πριν από αυτό θα έρθει στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95.1 για μια συνέντευξη εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, όποτε σε θέλω κόσμο συντονισμένο, σε θέλω με τα αυτιά σου εδώ και την προσοχή σου στα social του σταθμού για να μην χάσεις τίποτα. Γιατί Πάνος Κιάμος είναι αυτό τώρα. Σε παίρνει να το χάζεις? Όχι, δεν σε παίρνει. Λοιπόν, αυτός που παίρνει όμως τώρα το μικρόφωνο του Κοσμοράδιο και έρχεται εδώ δυναμικά και όλα τα σχετικά, είναι ο Βασίλης ο Χαροκόπος, η αγαπημένη σου μεταμεσημεριανή, νομίζω θεωρείται παρέα. Λοιπόν, για το επόμενο διωράκι θα είναι εδώ μαζί σου. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνταγλου και σχεδόν δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Φύγε από το Κοσμοράδιο και πάνε να πάρεις ένα δεύτερο καφέ, γιατί αυτός τελείωσε και δεν είναι κατάσταση τώρα αυτή. Είναι δυνατόν να είμαι με ένα φρέντο όλη μέρα? Όχι, πάω μέσα να πάρω δεύτερο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι όμως, πάλι με φρέντο, πάλι στις 12 το μεσημέρι θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Λοιπόν, έτσι μιλάμε από αύριο. Δεν θα μιλάμε στην εκπομπή.
3: Γιατί μας κλωνοποιούν τη φωνή, Γιώργο?
4: Για να μας κλωνοποιήσουμε.
2: Κοίτα τη φωνή που είναι καλύτερη.
3: Εντάξει, θα ξέρω την κανονική όμως.
5: Δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτός είναι ο Μάνος Βαλάνης του Κοσμοράδιο.
3: Γιατί μπορεί να μιμηθούν το ηχόχρωμά σου, αλλά τα υπέροχα που λες. Πού να τα σκεφτούν, μάλλον.
4: Αυτά δεν.
5: Γιατί το AI δεν έχει φτάσει. Δεν είναι τόσο καλά δουλεμένο.
3: Εμείς εδώ έχουμε το AI.
5: AI
3: δεν.
6: Πουερτορικό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρικο μικρός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω? Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγγι Σαράντα. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Πώληση more.com.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 13 συλλήψεις σε ίντερνετ καφέ για παράνομα τυχερά παιχνίδια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές Δομοκού με 8 τραυματίες. Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την εγγονή του. Χούθη. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ. Η εθνική μας ομάδα ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 η ώρα τη Σουηδία.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 το μεσημεράκι Τρίτης με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και αμέσως πάμε γρήγορη βόλτα στους δρόμους, παιδιά, όπου προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και σε σημεία της Μοναστηρίου και της Λαγκάδα και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Όπως προβλήματα υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, Νικολάου Πραστήρα στο κατέβασμα Πηλέας, στην Βασιλίση Όλγας, χαμός εκεί από την Ομαρχία μέχρι και λίγο πριν την Μπότσαρη με μείον μία λωρίδα και έργα στη μέση της Ινδίκα όπου επηρεάζουν το σημείο όπως και τα γύρω στενά. Προβλήματα επίσης συναντάς και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω τώρα. Περιφερειακός ρεύμα προς ανατολικά. Καθυστερήσεις υπάρχουν από το 424 μέχρι την έξοδο Μετεώρων. Όπως επίσης ρεύμα προς δυτικά έχουμε καθυστερήσεις επίσης από την Άνω Τούμπα μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε διάφορα σημεία αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους όσο. Για την μουσική μας έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Εσένα θέλω, μας αρέσει πολύ. Και αμέσως ανεβάζουμε ένταση και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έρχονται και έρχονται φυσικά, γιατί μπορεί να είχαμε πολύ στενάχωρα γεγονότα εδώ και μια εβδομάδα με τον ξαφνικό θάνατο του Μαζό. Αλλά όπως λέει η φίλη μου η Άννα Κεφαλά, τα καλύτερα είναι μόνο μπροστά και εμείς είμαστε εδώ να τα απολαύσουμε. Σε επιτυχία λοιπόν που έπαιξε δυνατά μεσημέρι Τρίτη στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με μας παρέα στο δεύτερο μεσημέρι της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε διαγωνισμό για παράσταση, για την παράσταση της Κατερίνας Βρανά αργότερα. Μέχρι τότε όμως πάμε αμέσως στα της επικοινωνίας μας, όπως φυσικά σε περιμένω στο Viber εκεί κάθε μέρα. Λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πολύχρονοι έτσι με υγεία. Όπως χρόνια πολλά σήμερα σε Βυσαρίωνα, Βυσαρία και Νικήτα, να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Από την άλλη, καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά, μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Επιστρέφω!

0: Festival.
1: Γεια, είμαι ο Εμπουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
4: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
4: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
4: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.

0: Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, έπαιξε δυνατά στο μεσημέρι Τρίτης με εμάς μαζί σου σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως νέα μελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι με βραδινό χρονότυπο αντιμετωπίζουν συχνότερα προβλήματα της ψυχικής υγείας και δυσκολίες στην ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής. Οι βραδινοί τύποι, λοιπόν, είναι πιο πιθανό να μην κοιμούνται αρκετά λόγω πρωινών υποχρεώσεων και αργής ώρας ύπνου. Επίσης, εμφανίζουν συχνότερα το λεγόμενο κοινωνικό jet lag, δηλαδή μεγάλες αλλαγές στο ωράριο ύπνου μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακου, καθώς η ανεπαρκή ξεκούραση και η δυσκολία αποσύνδεσης από την εργασία φαίνεται να επιβαρύνουν την ψυχική ευεξία, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι οι βραδινοί τύποι πρέπει έτσι να δίνουν προτεραιότητα στον επαρκή και σταθερό ύπνο και να προσέχουν τις επιλογές τους αργά το βράδυ. Και φυσικά, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, Γιώργος Σαμπάνης, Άλλαξε τα όλα, είναι αγαπημένο και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Εδώ λοιπόν θα μένεις μόνιμα κοσμοσυντονισμένος με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καθημερινά εδώ στο μεσημέρι μας, αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, έπαιξε δυνατά, το απολαύσαμε στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς παιδιά κάνουμε παρέα σε αυτό το οριακά φθινοπορεινό μεσημέρι Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να βρίσκεται ιδανικά στους 25 αυτή την ώρα, με δροσιά και καλές για την εποχή θερμοκρασίες. Έτσι σιγά σιγά οδεύοντας προς το Σαββατοκύριακο θα ανέβουμε, θα πάμε προς τους 28-29 και την σημερινή ημέρα να συνεχίζεται έτσι με ήλιο αυτή τη στιγμή, αλλά περιμένουμε συννεφιές όπως και να έχει, οι οποίες δεν θα αργήσουν να καλύψουν τον ουρανό της πόλης. Όλα αυτά βέβαια μέχρι και αύριο το βράδυ. Όσον αφορά βέβαια την εβδομάδα, ο ήλιος θα επιστρέψει στον ουρανό της πόλης το πρωί της Πέμπτης, μέσος όρος θερμοκρασίας θα είναι 27, οπότε συνεχίζουμε κανονικότατα το πρόγραμμά μας για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Καθώς απομένουν παιδιά 8 ημέρες ακριβώς για να αποχαιρετήσουμε και επίσημα πλέον, δυστυχώς, στις 23 Σεπτεμβρίου και με την ημερομηνία και το καλοκαίρι του 2026. Τώρα πάμε για μουσική. Σε πολύ λίγο έρχεται και Μαζό και ολοκένουργιος Νίκος Μακρόπουλος, κάτι που επέλεξα από τον καινούριο δίσκο και θέλω τη γνώμη σας, έτσι να μου πείτε αν σας αρέσει. Πρώτα όμως κάτι πολύ αγαπημένο, Πέγκι Ζήνα, Πουθενά, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω.

0: μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, μας ανεβάζει το απολαύσαμε μόλις σου. 951 με εμάς πάντα παρέα στην αγαπημένη σου συχνότητα. Καλησπέρα φυσικά σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, είτε μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Επίσης, να σε ενημερώσω γρήγορα από σήμερα το πρωί, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100.000 ακολούθων στο προφίλ μας στο Instagram, ξεκίνησε πολύ πολύ δυνατός διαγωνισμός στο Insta του σταθμού για 20 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της απόλυτης φυσικά ανασβήσης στο ΆΚΑ στις 26 του μήνα. Οπότε, αν θέλεις να βρεθείς εκεί και να τσεκάρεις την τύχη σου, να η ευκαιρία. Από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν σου έχει τύχει σε οποιοδήποτε σενάριο να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Ενδεχομένως λοιπόν λίγο πολύ σε όλους να έχει τύχει. Οπότε τώρα με το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου και εννοείται σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν φυσικά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες με AI, παιδιά. Ναι. Κλωνοποιούν, λέει, τη φωνή, την παγιδεύουν και μπορεί να ξεγελαστεί και η οικογένεια.
2: Ναι.
1: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο που ξέρεις ότι το ξέρει, ναι, το παιδί σου ή ο γονιός σου.
2: Τι σημάδι έχω στο δεξί ποπουδάκι?
3: Ιδουνάς του κουδουμένου.
2: Είναι δυνατόν, και άμα το ξέρουν αυτοί, μπορεί να έχουν χακάρει και το κινητό μου.
3: Τι να ξέρουν, μωρέ.
1: Τα πάντα.
2: Αν έχει κανένα birthmark, ας πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λες. Ποια είναι η
3: γενέθλια. Δηλαδή, μου πού να ξέρει, ας πούμε, τον birthmark τώρα, δεν με έψαξε κιόλας.
1: Ποια μέρα έχει γενέθλια η μαμά σου, ας πούμε?
3: Σήμερα.
1: Αυτό. Θα το ξέρει το AI να το πει, δεν το ξέρει.
2: Το σημείωσε το AI, Γιώργο.
3: Ωραία.
1: Είδε, μην τα λες και εσύ όλα.
2: Αφού με ρωτάτε, δεν μπορώ. Τι θα πάτε, όνε.
3: Εσύ θα με κλωνοποιήσετε.
1: Ποιο είναι το πιν σου, τα λε όλα.
2: Τι να το κάνει, Μιράντα, άδεια. Τίποτα δεν έχει μέσα.
3: Ανάποδα να το γυρίσει, να μην σου θα πέσουν.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Αχα.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
5: yeah,
4: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 5.500 ευρώ για παρεμπόριο. Κατασχέθηκαν πάνω από 250 προϊόντα την τελευταία εβδομάδα. Εύρος. Χειροπέδες σε δύο διακινητές παράνομων μεταναστών. Κρήτη. Αλλεπάλληλα περιστατικά με αλκοόλ σε ανήλικους. 5 συλλήψεις. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Αναγνωρίζεται με τροπολογία ο χρόνος σπουδών των φοιτητών. Διόρυγα του Παναμά. Μειώνει περαιτέρω τις διελεύσεις εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρι Τρίτης λοιπόν και εδώ είμαστε, ανεβαίνουμε μαζί. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέ θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιοφωνό σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως αρκετά τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της λεωφορού Νίκης, όπως και σε σημεία σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Αρκετή κίνηση στο κέντρο αυτή την ώρα. Δυτικά κάποια λίγα προβλήματα στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, στη Βασιλίση Όλγας. Πολλά τα προβλήματα εκεί από την Νομαρχία μέχρι και λίγο πριν την Πότσαρη, με έργα στη μέση της Ινδίκα που επηρεάζουν το σημείο, όπως και τα γύρω στενά σε έργα που ξεκίνησαν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Ιουλίου και από την κάτω πλευρά, από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου, και φτάσαμε μέσα Σεπτέμβρη για να πάμε μέχρι πάνω και να κλείσει τη λωρίδα της Όλγας. Μπράβο, συγχαρητήρια στους υπεύθυνους. Όπως κινητικότητα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά. Προβλήματα από τον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι τον κόμβο Μετεώρων. Όπως καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι. Προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι το Επταπύργιο. Επίσης, χαμός μου γράφουν εδώ, Σύνδος Μάλγαρα μία ώρα. Βασίλη, αν είναι δυνατόν, και όμως είναι, συγχαρητήρια για δεύτερη φορά στους υπεύθυνους. Να δώσουμε, εννοείται, με τα έργα εκεί να ταλαιπωρούν πολύ κόσμο. Χαλάστρα Σύνδο, τι να πω, παιδιά, υπομονή και καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας σειρά παίρνει τραγουδάρα, Πασχάλης Τερζής, Μεσόγειος, για ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας στους 951.

0: γίνεται.
1: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, είναι αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Χρήστο που μας αρέσει έτσι και φυσικά μας ανεβάζει, έπαιξε μόλις στους 95 και ένα. Μας απολαμβάνεις φυσικά ραδιοφωνικά όπως και μας απολαμβάνεις και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Και αμέσως να πούμε πως σήμερα, παιδιά, είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα Μειοτονικής Δυστροφίας. Επίσης είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Αμέσως φυσικά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα, να πούμε πως το 1890 γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστη. Αργότερα το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Όπως τέλος το 1938 φεύγει από τη ζωή ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο Γιαννούλης Χαλεπάς. Όσο για εμάς, κάνουμε παρέα στο μεσημεράκι Τρίτης. Εσύ μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω πολύ γρήγορα για το σημερινό μας διαγωνισμό. Που αλλού, φυσικά στο μεσημέρι μας στους 9.51.
2: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο.

Radio 95,1. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά έπαιξε δυνατά στους 95.1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως καλησπέρες να στείλω σε όλους και να πούμε πως η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά έρχεται για μία μόνο βραδιά στο θέατρο Δάσους αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 με την παράσταση Χάρηκα, όπου με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Οπότε και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό. Για 5 διπλές προσκλήσεις, εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται η αποκλειστικότητα της εβδομάδας. Ηλίας Βρετός, πρόστιμο, παίζει αμέσως δυνατά και αποκλειστικά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, μας αρέσει, έπαιξε μόλις σε 9-5-1 και φυσικά θα το απολαύσουμε αύριο βράδυ στην ενδεχομένως τελευταία από ό,τι ξέρω συναυλία για φέτος με Πάνο Κιάμος στη Μονή Λαζαριστών. Βέβαια, πριν από όλα αυτά, ο Πάνος θα περάσει από εδώ για πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο για μια έτσι πολύ ωραία πρωινού κουβεντούλα. Οπότε μείνε εδώ για να τα μάθεις όλα. Από την άλλη, μιας και Σεπτέμβρης, όπου μαζί με το Μάρτιο είναι οι αγαπημένοι μου ταξιδιωτικοί μήνες, τα ταξίδια μου πάντα, παιδιά, τα κάνω αυτούς τους μήνες. Γρήγορα να πούμε πως αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel, όπου μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Οπότε κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις το deal, όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Εμείς πάμε αμέσως για μουσική. Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, με Γεια σου παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είπε κάποτε, κι αν τα φώτα σβήσαν απόψε, κι αν περάσαμε καιρό με σκιές, έρχεται η επόμενη μέρα και το φως. Και τέσσερις πήγε λοιπόν, μοναδικός Μαζό θα είναι για πάντα εδώ. Ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πως χθες η εθνική ομάδα βόλεϊ κέρδισε με πολύ καλή εμφάνιση τη Σλοβενία με 1-3 σετ και πλέον κρατάει τη μοίρα της στα χέρια της όσον αφορά το πανευρωπαϊκό του βόλεϊ, αφού χρειάζεται νίκη και σήμερα με τη Σουηδία για να ελπίζει σε πρόκριση στον επόμενο γύρο, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 5 το απόγευμα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sports. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Επίσης, το βράδυ ο Όφη ξεκινά την ευρωπαϊκή του φετινή πορεία κόντρα στη Χόφενχάιμ για τους ομίλους του Europa League. Καλή επιτυχία στους κριτικούς. Αυτό ήταν λοιπόν, πάει και η Τρίτη. Εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Φυσικά μένεις εδώ κόσμος συντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει ένα προστατευτικό, λέει η γλώσσα, σχεδιασμένο να μπλοκάρει τη γεύση πικρών φαρμάκων. Χρήσιμο για τα παιδάκια που παίρνουν αυτό το φαρμάκι.
3: Ουσιαστικά βάζει στη γλώσσα του ένα διάφανο πλαστικό.
2: Σαν μια κάλτσα.
3: Σαν
2: κάλτσα.
4: Να μην πω κάτι άλλο.
2: Ναι, αυτό θα φανταζόμουν κι εγώ. Μια κάλτσα.
3: Οι κάλτσες δεν είναι διαφανείς. Ναι. Το άλλο που όλοι καταλάβατε. Τι στα παιδιά, ντρεπόμαστε να πούμε προφυλακτικό.
2: Όχι, όχι. Το είπε η μοίρα.
3: Πρέπει να το λέμε γιατί μας προστατεύει. Έλα μοντέ. Αυτό λέει για να μην νιώθεις τη γεύση ενός πικρού ή δυσάρεστου φαρμάκου.
2: Εγώ έτσι μπορώ να φάσω καυτερό που δεν τρώω καυτερό.
3: Και θα το νιώσεις μετά
2: το καυτερό.
3: Ναι, ναι, μάλλον. Αχ, κι άλλο challenge για το
2: μάλλον. Θα μπορώ να φάω μπάμιες.
3: Από πού δίνει πολλές ιδέες.
2: Ωραία.
3: Τέλεια, θα αγοράσουμε.
2: Να μπούμε να παραγγείλουμε, Μιράντα.
3: Μια άμα τουζίνα.
2: Φάγω μπάμιες, θα φας και εσύ μπάμιες. Και εσύ θα φας ροδάκινο με τέτοιο, με την τρίχα.
3: Θα
2: κάνεις. Τέλειο, κι άλλο challenge. Και πεπόνι με μπανάνα.
3: Πεθάνατε τώρα, ναι, ξεχνάσατε.
2: Σ' άρεσε, θα πάρεις αυτό το προφυλακτικό γλώσσας για να το κάνεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης από τις 10 έως τις 4 με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
6: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
5: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
8: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
5: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο Μασού της Family Festival για να κορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
5: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 59χρονος για μεταφορά 2 παράνομων μεταναστών. Εγγενιάστηκε το νέο δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Δίκη για τα Τέμπη. Δεκτό το αίτημα να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη. Σπάτα. Συνελήφθη σαν 6 άτομα για τηλεφωνικές απάτες. Λία άνω των 350.000 ευρώ. 3 νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Δυτική Γερμανία. We'll be right back.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Ξεκίνημα σημερινής εκπομπής και ανεπαίνουμε μαζί μόλις τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, σε αυτό το δικό σου το ραδίσου σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε ένα διωράκι γεμάτο με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, πάρα πολλά θέματα, κέφι, διάθεση και εννοείται τη δική σου συμμετοχή μέσω των Viber μηνυμάτων στο 6982-951-951 και των μηνυμάτων που μπορείς να στείλεις σε όλα μας τα social media. Ξεκινάμε, δυνάμωσε την ένταση και πάμε δυναμικά με non-stop 20 λεπτά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μόνο για εσένα στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε!

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και αν θες να ευχηθείς σε κάποιον που αγαπάς πολύ με το πιο ιδιαίτερο τρόπο, μπορείς να το κάνεις μέσα από τα τηλεφωνήματα έκπληξης του πρωινού στο Κοσμοράδιο 95,1 με το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο. Πολύ απλά στέλνεις τα στοιχεία του ανθρώπου καθώς και την ευχή σου στο 6982-951-951 και όχι μόνο θα ακούσεις τον άνθρωπο που αγαπάς πολύ και τη δική σου αφιέρωση στον αέρα, αλλά μπορείς να τα ξανακούσεις ξανά και ξανά και ξανά στο site μας στο κοσμοράδιο.gr μέσω της ενότητας Highlights το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
5: Χρόνια

Αυτά είναι λοιπόν. Αγαπημένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και σου υπενθυμίζω ότι μπορείς να μας βρεις παντού. Σε Facebook, σε Instagram, στο YouTube, ακόμα και στο LinkedIn μπορείς να μας βρεις. Έχουμε και λογαριασμό στο Threads, αμέ, αλλά και στο YouTube, όπου βλέπεις όλα τα αγαπημένα σου βίντεο από συναυλίες, συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Εμάς που ποζάρουμε, χορεύουμε και τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Και φυσικά όλα αυτά συγκεντρωμένα σε ένα σταθμό στους 9, 5 και 1, που έχει συνδυαστεί με τις νούμερο 1 και τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες, τις οποίες ακούμε αμέσως τώρα. Πάμε λοιπόν για ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, δυνάμωσε την ένταση και πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

αγαπημένο τραγούδι που χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράζομαι μαζί σου στο Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά μου στέλνεις ό,τι θέλεις σε Viber 6982-951-951 στο Instagram αλλά και στο Facebook. Αφιερώσεις, καλησπέρες, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και ό,τι μα ό,τι άλλο τραβάει η καρδούλα σου. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλέρη και θέλω να στείλω μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά στο Βαγγέλη, στην Αναστασία αλλά και στην Αγγελική που μας ακούνε δυνατά. Έχουμε και το φίλο Αντώνη, ο οποίος γκρινιάζει που είναι στη δουλειά. Δεν πειράζει, μην γκρινιάζεις. Όλα για τον άνθρωπο είναι αυτό να σκέφτεστε. Εμείς είμαστε εδώ η καθημερινή σου συντροφιά και συνεχίζουμε δυναμικά στους 9, 5 και 1.

0: Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Τι είμαι, τι είσαι, τι είμαι. Και συνεχίζουμε δυναμικά με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε άλλη μία ώρα να τα πούμε όλα σε Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και στο κοσμοράδιο.gr. Γι' αυτό θέλω να παραμείνεις κόσμος συντονισμένος. Παρακαλώ, δέστε τη ζώνη σας, γιατί η απογείωση θα είναι γεμάτη επιτυχίες και θα προσγειωθούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Λοιπόν, έτσι θα μιλάμε από αύριο, δεν θα μιλάμε στην εκπομπή.
3: Γιατί μας κλωνοποιούν τη φωνή, Γιώργο.
4: Για να μας κλωνοποιήσουν.
2: Κοίτα τη φωνή που είναι καλύτερη.
3: Εντάξει, θα ξέρω την κανονική όμως.
5: Δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτός είναι ο Μάνος Βαλάνης του Κοσμοράδιο.
2: Καλημέρα σας, καλώς
3: ήρθατε. Μπορεί να μιμηθούν το ηχόχρωμά σου
4: όλα,
3: αλλά τα υπέροχα που λες.
4: Ας
3: πού να τα σκεφτούν, μάλλον.
4: Αυτά δεν.
5: Γιατί το AI δεν έχει φτάσει. Δεν είναι τόσο καλά
3: δουλεμένο. Εμείς εδώ έχουμε το AI. Το AI δεν.
4: Πουερτορικό.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 13 συλλήψεις σε ίντερνετ καφέ για παράνομα τυχερά παιχνίδια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές Δομοκού με 8 τραυματίες. Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την εγγονή του. Χούθη. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Η εθνική μας ομάδα ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 η ώρα τη Σουηδία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: όσο πιο πολύ ακούς. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι, παιδιά. Ξεκίνημα δυναμικό, ξεκίνημα με τρέλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα, φίλε μου, που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Είμαστε εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1 και σε κοσμοράδιο.gr για να μοιράσουμε χαμόγελα σε όλους εσάς μέσα από όλα τα ωραία θέματα. Εννοείται τα καλύτερα νέα και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, οι οποίες για του λόγου του ελιθές θα παίξουν αμέσως τώρα non-stop, μόνο για σένα για 20 λεπτά στους 9, 5 και 1.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί και φυσικά πέραν από τα FM μπορούμε να δικτυωθούμε παντού. Μπορείς να μας βρεις σε Facebook, σε Instagram, στο YouTube, στο LinkedIn, στο Threads, στο TikTok. Που κατ' εμέ στο TikTok τα βίντεο που ανεβάζουμε είναι πραγματικά καταπληκτικά. Αν θέλεις να σου φτιάξει η διάθεση, είναι και ενημερωτικά, είναι και ζωδιακά, είναι και μουσικά, είναι και αστεία, είναι και λίγο απ' όλα. Είναι εδώ θα είμαστε και εδώ θα είμαστε. Η καλύτερη παρέα. Μας αρέσει να είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά και όχι μόνο για όλους εσάς. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς συνεχίζουμε με νούμερο 1 και αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

Radio 95,1. Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.

Άλλο ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ, αφιερωμένο στη Θεοδώρα αλλά και τη Θεοδώρα. Είναι δύο φίλες που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε δυνατά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και θέλω να σου πω ότι οι επιτυχίες δεν σταματάνε ποτέ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπορεί να μας ακούς Δευτέρα με Παρασκευή, αλλά θέλω να σου πω ότι θα μας ακούς και τα Σαββατοκύριακα. Ξεκινάμε από τις 8 το πρωί με Μαρίνα Μαρτίδο. Έχουμε Βασίλη Παπαβασιλείου, Αναστασία Πασχαλή, Φίλιππο Χαραλαμπίδη. Έχουμε Σοφία Στεφανίδου, Non-Stop Mix, Νίκος Χαλκούσης. Από την Παρασκευή ξεκινάει το Mix από τις 10 μέχρι και τη 1 και DJ Αντώνης Δημητριάδης από τη 1 μέχρι και τις 3, γιατί μας αρέσει πάντα μα πάντα να είμαστε μαζί σου σε κάθε ώρα, κάθε σου στιγμή, έτσι και σε κάθε λεπτό της ημέρας σου με τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είμαστε εδώ λοιπόν στα 15 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θέλω να χαιρετήσω με πάρα πολύ αγάπη τον Βαγγέλη και τον Αντώνη, τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει δυνατά, αλλά και τη Γεωργία. Έχουμε εδώ πέρα και τον Γιάννη, γιατί σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή, πρωτομή πήγα να πω και πρωτομή. Αν θέλετε, κάντε και μια πρωτομή στο Γιάννη. Προκοπή δεν κάνει και εννοείται περιμένω και τα δικά σου μηνύματα σε 698-2951-951 και στο Instagram μας Κοσμοράδιο κατ' Παύλα 951. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 6 και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται ο Τάσος Ρουτσόπουλος, ο οποίος θα σου κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες με AI, παιδιά. Ναι. Κλωνοποιούν, λέει, τη φωνή, την παγιδεύουν και μπορεί να ξεγελαστεί και η οικογένεια.
2: Ναι.
1: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο που ξέρεις ότι το ξέρει, ναι, το παιδί σου ή ο γονιός σου.
2: Τι σημάδι έχω στο δεξί ποπουδάκι?
3: Η δουνάς του κουλουμέρι.
2: Είναι δυνατόν? Και άμα το ξέρουν αυτοί, μπορεί να έχουν χακάρει και το κινητό.
3: Τι να ξέρουν, μωρέ.
1: Τα πάντα.
2: Αν έχει κανένα birthmark, ας πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λες. Ποια
3: μέρα. Δηλαδή, πού να ξέρει, ας πούμε, τον birthmark τώρα, εσύ δεν έψαξε κιόλας.
1: Ποια μέρα έχει γενέθλια η μαμά σου, ας πούμε?
3: Σήμερα.
1: Αυτό. Θα το ξέρει το AI, να το πει, δεν το ξέρει.
2: Το σημείωσε το AI, Γιώργο.
3: Ωραία.
1: Τι είδε, μην τα λε και εσύ όλα.
3: Αφού με ρωτάτε, δεν μπορώ. Τι είσαι, απαταιώνε. Εσύ θα με κλωνοποιήσετε.
1: Ποιο είναι το πιν σου, τα λε όλα.
2: Τι να το κάνει, Μιράντα, άδεια. Τίποτα δεν έχει μέσα.
3: Ανάποδα να το γυρίσει, να μην σου μπορεί να πέσουν.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 5.500 ευρώ για παρεμπόριο. Κατασχέθηκαν πάνω από 250 προϊόντα την τελευταία εβδομάδα. Εύρος. Χειροπέδες σε δύο διακινητές παράνομων μεταναστών. Κρήτη. Αλλεπάλληλα περιστατικά με αλκοόλ σε ανήλικους. 5 συλλήψεις. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Αναγνωρίζεται με τροπολογία ο χρόνος σπουδών των φοιτητών. Διόρυγα του Παναμά. Μειώνει περαιτέρω τις διελεύσεις εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: And now. Yes. Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καρδούλες μου, καλώς ήρθατε. Αλήθεια λέει το σποτ πριν την έναρξη αυτής της εκπομπής. Ο Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ και σήμερα και φάτος και δυνατός για να σου φτιάξει τη διάθεση αν δεν έχεις. Αν έχεις ακόμη καλύτερα, δεν θα χρειαστεί πολύ προσπάθεια, θα περάσουμε καταπληκτικά. Αν δεν έχεις διάθεση, τη φτιάξω εγώ, γιατί έχω διαγωνισμό φοβερό. Θα σε στείλω σε συναυλιάρα. Ενό τραγουδιστή που αγαπάμε όλοι. Κάνει λίγη υπομονή, θα μάθει. Αγάλη, αγάλη, γίνεται η αγουρίδα μέλη και ποιο βγαίνει κοντά αυτή. Κίνηση. Δυτικά προ ανατολικά στο περιφερειακό. Από τον κόμμα τη Ευκαρπία μέχρι το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο το 424 θα το πα στο σημείο των. Δεν τη γλιτώνει. Από την Αντιπέρα, όχι, δεν βλέπω κίνηση. Στη Λαγκάδα κατεβαίνοντα θα βγει κινησούλα πριν βγει στην Εγνατία. Επίση στη Δωδεκανήσου έχει κίνηση και στη Μοναστηρίου για να βγει στην Εγνατία. Αρκετή κίνηση και στη Λεωφορονίκη και πριν την αψίδα του Γαλερίου έχει κίνηση από δυτικά προς ανατολικά. Ωραία, παιδί μου, τώρα. Να, όταν παίζουμε Μαζονάκι, όταν παίζουμε Καρά και όταν παίζουμε Παντελίδη, γίνομαι κομμάτια. Σαν δυο σταγόνες βροχής. Πάρε, έφυγες ρε Άδικα και νωρίς ρε Γιώργο.

0: Θα σώστε μουσική
1: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Δασό στη μουσική.
1: Με τον Ντάσο Ριζόπουλο.
2: Ντάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα 95,1 για το Κοσμοράδιο. Δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη και βέβαια ανέβηκε και η συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στο YouTube, μας παραχώρησε αποκλειστική και βέβαια μπορείτε να απολαύσετε πλέον και οπτικά, είναι ήδη στο κανάλι μας στο YouTube, μπορείς να ακούσεις και να απολαύσεις όλα αυτά που μας είπε ο Αντώνης Ρέμος. Θέλω να μείνεις εδώ, διότι σε λίγο ξεκινάει σούπερ διαγωνισμός για μια μοναδική συναυλία που έρχεται και εμείς από εδώ θα σου δώσουμε προσκλήσεις.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

Εδώ στους 95,1 υπάρχω εγώ για εσάς και εσείς για μένα. Καρδούλες μου, πάρετε τα κινητά στο χέρι σας. Έρχεται συναυλία του Πάνου Κιάμου, μου λες το ξέρω. Έρχεται την Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, μου λες το ξέρω. Στη Μονή Λαζαριστών, τέλεια. 9 η ώρα, Νταν ξεκινάει. Θέλω να πάω, μου λες, φωτιά με φωτιά. Θα γίνει χαμός. Σας το λέω, και εγώ εκεί θα είμαι. Λοιπόν, τώρα μου λες, Κασίλη Μεγάλη, και δεν καπαπαγάλη, είναι εσύ. Και εγώ θέλω πρόσκληση να πάω τον Κιάμου. Λογικό το βρίσκω. Λοιπόν, 5, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, όχι 5 διπλές προσκλησούλες για 5 τυχερούς. Παίρνει το κινητό, γράφεται Κιάμος, ονοματεπώνυμο. Και το μήνυμα στο 6982-951-951. Έμα Κιάμος, ρε παιδί μου, θα γίνει πανικός. Στείλτε μηνύματα. Κιάμος, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Ο δικός άνθρωπος, καρδούλες μου, λατρείες μου, ο Τάος Ριζόπουλος, κάνει την υπέρβαση. 5 διπλές προσκλήσεις αμέσως τώρα. Καλή επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1.

0: Μουσικά.
1: Δικό μου, δικό μου, και η Via Dams στους 95,1 και το Κοσμοράδι μετά στο Ριζόπουλο. Και επειδή είναι δικό σας, υπενθυμίζω για άλλη μια φορά που γίνεται χαμός, παιδιά. Θέλετε να πάτε όλοι να δείτε τη συναυλία του Πάνου Κιάμου στη Μονή Λαζαριστών, να περάσετε καταπληκτικά. Και επειδή είστε πάρα πολύ, εγώ θα δώσω 5 διπλές προσκλησούλες. Παίρνετε το κινητό, πάτε στο Viber. Γράφετε τη λέξη Κιάμος, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμα στο 6982-951-951. Θα σας ευχηθώ, μη τι άλλο, πολύ, πολύ καλή σας επιτυχία. 5 διπλές προσκλησούλες. Και την Τετάρτη, 9 ώρα, Μονή Λαζαριστών, Πάνος Κιάμος Live, θα γίνει χαμός!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα προστατευτικό, λέει η γλώσσα, σχεδιασμένο να μπλοκάρει τη γεύση πικρών φαρμάκων. Χρήσιμο για τα παιδάκια που παίρνουν αυτό το φαρμάκι.
2: Ουσιαστικά βάζει στη γλώσσα του ένα διάφανο πλαστικό.
1: Σαν μια κάλτσα.
2: Σαν
3: κάλτσα.
1: Να μην πω κάτι άλλο.
3: Ναι, αυτό θα φανταζόμουν κι εγώ. Μια κάλτσα.
2: Οι κάλτσες δεν είναι διαφανείς.
3: Ναι.
2: Το άλλο που όλοι καταλάβατε.
3: Τι
2: σου παιδιά, ντρεπόμαστε να πούμε προφυλακτικό.
1: Όχι, όχι. Το είπε η μοίρα.
2: Πρέπει να το λέμε γιατί μας προστατεύει. Έλα μου ντε. Αυτό λέει για να μην νιώθεις τη γεύση ενός πικρού ή δυσάρεστου φαρμάκου.
1: Εγώ έτσι μπορώ να φάσω καυτερό που δεν τρώω καυτερό.
2: Και θα το νιώσεις μετά
3: το καυτερό.
2: Ναι, ναι, μάλλον. Αχ, κι άλλο challenge για το μάλλον.
1: Θα μπορώ να φάω μπάμιες.
2: Από πού δίνει πολλές ιδέες.
3: Ωραία.
2: Τέλεια, θα αγοράσουμε.
3: Να μπούμε να παραγγείλουμε, Μιράντα.
2: Μια άμα τουζίνα.
1: Φάγω μπάμιες, θα φας και εσύ μπάμιες. Και εσύ θα φας ροδάκινο με τέτοιο, με την τρίχα.
3: Θα κάνεις.
1: Τέλειο, κι άλλο challenge. Και πεπόνι με μπανάνα.
2: Πεθάνατε τώρα, ναι, ξοδέψατε.
1: Σ' άρεσε, θα πάρεις αυτό το προφυλακτικό γλώσσας για να το κάνεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

με Ελένη Φουρέρα. Περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα τη πόλη. Καρδούλε μου εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο με τη δική σα αγάπη. Είμαστε στο πρώτο ραδιόφωνο και πρώτη εκπομπή στη ζώνη 6 με 8. Λατρείε μου, γι' αυτό σα κάνω δωράκλε. Έτσι, δωράκλε. Σα ενημερώνω και όμω και για την κίνηση στο δρόμο. Εντάξει, κομπλέ είστε. Σε σχέση με την προηγούμενη ώρα που γινόταν το Έλληνα, δει και κάτι να ακού, μια χαρά κίνηση στο κέντρο τη πόλη. Εμένα θε, λέει ο Σάκη. Μετά έρχεται ο Απέργηση, η Αναστασία. Η Αναστασία που το χειμώνα θα είναι εδώ, Θεσσαλονίκη, με τον Κουρκούλη. Αναστασία με Κουρκούλη. Ρόκο με Μαλού. Ποια άλλα σχήματα ξέρω. Βέρτς ξεκίνησε και σκίζει. Καλυμάνη ξεκίνησε. Πήγα στην πρεμιέρα της Σουηλίας. Εξαιρετική. Δεν πρέπει να τη χάσετε. Και έρχονται και άλλα σχήματα. Σιγά σιγά χτίζεται ο χάρτης της νυχτενής Θεσσαλονίκης με μεγάλα ονόματα. Τέλεια.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο 95,1 και το Κοσμοράδιο, Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Απολαύσαμε Γιώργο Σαμπάνη. Και τι σου έχω τώρα, τι σου έχω. Μου λες τι μου έχεις, τι μου έχεις. Παιδιά, γιορτάζει το Κοσμοράδιο. Τι γιορτάζει? Το Instagram του Κοσμοράδιο. Ξεπεράσαμε με την αγάπη σας τις 100.000. Είστε 100.000 που αγαπάτε το Κοσμοράδιο. Μας ακολουθείτε στα social και ακόμη πιο συγκεκριμένα στο Instagram. Και τι κάνουμε εμείς τώρα, επειδή γιορτάζουμε τις 100.000. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Γιατί? Για την Άννα Βύση. Γιορτάζουμε λοιπόν τους 100.000 followers και πηγαίνεις στο Instagram, βρίσκεις την ανάρτηση για την Άννα Βύση, ακολουθείς βήμα προς βήμα και γίνεται η κλήρωση και κερδίζεις 20 διπλές προσκλήσεις για τη φοβερή συναυλία της Άννας. 20 τυχεροί λοιπόν, με άλλο ένα άτομο, θα απολαύσουν live 23 Σεπτεμβρίου Άννα Βύση στο ΆΚΑ, τη μεγαλειώδη συναυλία που θα παραμιλήσουμε όλοι μας. Λοιπόν, πηγαίνεις στο Instagram του Κοσμοράδιο, βρίσκεις την ανάρτηση, βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Καλή σου επιτυχία. 20 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις live την απόλυτη στο ΆΚΑ και τη συναυλία που θα παραπηλάμε όλοι.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
3: 95,1.

0: Γιο, είμαι ο Βουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά, είπε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Δέσποινα Βανδύ, θέλω να μ' αγαπάς. Και πάμε, επειδή αγαπιόμαστε καρδούλες μου, τελευταία φορά δίνω το διαγωνισμό, γιατί σε λίγο μπαίνω στην κλήρωση, πατάω το μπουτόν και... 5 τυχεροί διπλές προσκλησούλες για την Τετάρτη, 9 η ώρα, Μονή Λαζαριστών. Φωτιά με φωτιά, χημία ζημιά. Πάνω σκιάμος, θα γίνει αίμα κιάμος, χαμός. Λοιπόν, παίρνετε το κινητό, πάτε στο Viper, γράφετε τη λέξη κιάμος, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας στο 6982-951-951. Γράφουμε κιάμος, γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας και μήνυμα στο 6982-951-951. 5 διπλές προσκλησούλες για 5 τυχερούλιδες. Αντιλαβού, καταλαβού, καλή επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και μια και ακούμε, Αντώνη Ρέμο, δεν πάμε να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγες μέρες στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και σε αυτήν εδώ την εκπομπή σε ό,τι αφορά την απόφασή του να έχει για ένα χρόνο αποχή από τις νυχτερινές εμφανίσεις. Για να δούμε τι, και να ακούσουμε τι μας είπε, γιατί το συγκεκριμένο απόσπασμα μπορείτε και να το δείτε. Έχει ανέβει σε highlights στο Instagram του Κοσμοράδιου και βέβαια όλη τη συνέντευξη μπορείτε να τη δείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα.
1: Γιατί πήρε την απόφαση ένα χρόνο να σταματήσεις, γιατί είπε θα συνεχίσω, αλλά θα υπάρχει ένα μεγάλο break, μία απόσταση από τις live εμφανίσεις βασικά, ναι. Γιατί δισκογραφικά θα σε έχουμε. Γιατί πήρες αυτή την απόφαση, ναι, να κλείσουμε το διακόπτη για ένα χρόνο.
2: Κοιτάξτε, όλες οι μηχανές και οι πιο παλιές μηχανές, θα το πω έτσι, οι διζελοκίνητες, θέλουν λίγο ένα restart. Για να κάνεις το restart πρέπει να κλείσει τη μηχανή, ένα φρεσκάρισμα κάνω. Ένα λίγο έτσι και μέσα στο μυαλό μου και μέσα στα θέλω μου και μέσα στα μια επανεκκίνηση και μια αναζήτηση για το τι είναι αυτό που έρχεται, να δω αν μπορώ να το ακολουθήσω.
1: Άρα να δεις και λίγο απ' έξω.
2: Να δω και λίγο, να δω και λίγο όλο το θέμα της καριέρας μου και της μουσικής μου και αυτό που συμβαίνει γύρω μου από μια ουδέτερη ματιά και μετά να αποφασίσω να δω πώς θα είναι η επανεκκίνησή μου, αν θα πρέπει να είμαι πάλι στα ίδια μαγαζιά, αν θα πρέπει να είμαι κάπως διαφορετικά, αν θα πρέπει να κάνω μόνο κάποιες συγκεκριμένες εμφανίσεις, αν θα πρέπει να κάνω λίγες εμφανίσεις, αν θα πρέπει να κάνω μία συνέντευξη το χρόνο. Δεν ξέρω. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μου.
1: Άρα δηλαδή αυτό το χρόνο θα κοιτάξεις αποστασιοποιημένος κάποια πράγματα, θα τα επαναπροσδιορίσεις.
2: Σωστά.
1: Και τι άλλο θα κάνεις
3: στο ελεύθερο χρόνο εκτός από αυτά, γιατί είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ξέρεις, θα έρχεται το Παρασκευό Σάββατο και θα λες, εσύ δεν δουλεύω, τι γίνεται. Μήπως, ξέρεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος τόσο δημιουργικός και τόσο δραστήριος που εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κάτσει σε μια καρέκλα και θα λες, θα έρχεται η Παρασκευή και το Σάββατο και θα λες, τι κάνω τώρα εδώ, τι κάνουμε, τι γίνεται.
2: Το Παρασκευό Σάββατο είναι ένας πολύ ιερός χρόνος, ειδικά όταν έχεις παιδί.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: Καλώς την Άννα Κεφαλά.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τη δικηγόρο της καρδιάς μας. Α, ωραία, ξεκινάμε, λέει. Έλα, κορίτσι μου, να κάτσεις εδώ να πάρεις το πιδάλιο και να πορευτούμε και να κάνεις και εσύ το δικό σου θρίαμβο. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται εμείς αύριο. Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε θέλω να μονίσω πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβμική. Μπα!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Λοιπόν, έτσι μιλάμε από αύριο. Δεν θα μιλάμε στην εκπομπή.
2: Γιατί μας κλωνοποιούν τη φωνή, Γιώργο.
3: Για να μας κλωνοποιήσουν.
1: Και είναι τη φωνή που είναι καλύτερη.
2: Εντάξει, θα ξέρω την κανονική όμως.
4: Δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτός είναι ο Μάνος Βαλάνης του Κοσμοράδιο.
1: Καλημέρα, σας καλώς ήρθατε.
2: Γιατί μπορεί να μιμηθούν το ηχόχρωμά σου.
3: Όλα.
2: Αλλά τα υπέροχα που λες.
4: Όχι.
2: Πού να τα σκεφτούν, μάλλον.
3: Αυτά δεν.
4: Γιατί το AI δεν έχει φτάσει. Δεν είναι τόσο καλά δουλεμένο.
2: Εμείς εδώ έχουμε το AI.
4: AI
2: δεν.
3: Πουερτορικό.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Μαντίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όχι, γιατί είναι η απόλυτη αναβίση. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και ό,τι πρέπει για το ξεκίνημά μας, έτσι. Η απόλυτη Άννα και εμείς Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί και από κίνηση στους δρόμους της πόλης τι παίζει. Πάμε να δούμε γρήγορα για αρχή. Τα πράγματα τα βλέπω καλά γενικά. Επικρατεί μια καλή εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στο εσωτερικό της πόλης, δυτικά κέντρο και ανατολικά. Οπότε είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Εθνική Αντιστάσεως μπαίνοντας στη Βασιλίσσης Όλγας και λίγο μετά την 25η Μαρτίου στην Βασιλίσσης Όλγας. Οπότε υπομονή μόνο σε εκείνα τα σημεία. Τώρα στον περιφερειακό βλέπω είμαστε σούπερ. Δεν συναντάμε προβλήματα. Έχουμε μουσικάρες και απόψε. Οπότε θέλω να μείνετε στην παρέα την ωραία γιατί παίζει και φανταστικός διαγωνισμός που θα μας ομορφύνει. Όλα αυτά και άλλα πολλά πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μάλιστα, Πέτρο Ιακωβίδη. Παγκόσμιο φαινόμενο γίναμε. Και πρώτο θέμα, πολλά έχουμε να σχολιάσουμε και απόψε αυτό το βράδυ. Αλλά πρώτα θέλω μηνύματα και αγάπη στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας στο Viber, το τονίζω αυτό. Και εκεί επικοινωνούμε εμείς και χαίρομαι πάρα πολύ που αφιερώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από πολύ νωρίς σε αυτή την εκπομπή. Όπως συμβαίνει κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Όμως αυτό το κορίτσι είναι τόσο ξεχωριστό που το αγαπώ τόσο πολύ. Γεια σου, Χρυσάνθου μου, όμορφη. Καλές δουλειές. Να ευχηθούμε τώρα, μου λέει, κάνω δουλειές στο σπίτι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με μουσική πάντα οι δουλειές γίνονται πιο εύκολα και γρήγορα. Πάντα παλεύεται λίγο η κατάσταση. Αλλά οι δουλειές, παιδιά του σπιτιού, δεν τελειώνουν ποτέ. Πολλά φιλάκια. Είναι και το άλλο το αγόρι εκεί τριγυρνάει. Τα φιλιά μου, πολλά πολλά. Να περνάτε σούπερ. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε εκεί μαζί με πάρα πολύ αγάπη, ωραίες μουσικές και όλα τα ωραία πάντα μαζί στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

Είμαστε πράγματι το πιο όμορφο νησί. Και ας είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει καμία σημασία αυτό απολύτως. Πάμε λίγο εμείς να δώσουμε το δώρο μας το ωραίο, γιατί έχουμε και για τη συνέχεια μας πολύ ωραίες μουσικές. Και δώρο που μας κάνουν να λάμπουμε. Εννοείται, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 πάντα στους 95 και ένα και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Για πάμε να δώσουμε. Θέλω θεραπεία προσώπου. Θέλω να λάμπει το δέρμα μας δερμαπόξεση με μικροκρυστάλλους από το αγαπημένο Αζαλέ Medical Care. Γιατί να πούμε ότι είναι η δερμαπόξεση ένας ιατρικός καθαρισμός που αφαιρεί επιφανειακές στιβάδες, δηλαδή τα νεκρά κύτταρα στην επιδερμίδα μας, χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως τραυματισμό. Πολύ αγαπημένη θεραπεία για άνδρες και γυναίκες και με άμεσα αποτελέσματα. Εσείς τώρα στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη λάμψη και καλή σας τύχη.

Έγκυζίνα, μας άρεσε πολύ. Πάντα στο Κοσμοραδίο 95,1. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα ως τις 10, ξέρετε, με ωραίες μουσικές, όσα μιλάνε στην καρδούλα μας. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα απολαύσουμε Νίκο Μακρόπουλο, γιατί είναι πρόβλημά μου αυτό. Και μετά και Νίνο, που θα τον απολαύσουμε και εδώ στην πόλη μας. Σας έχω νέα. Καταλάβατε πως έχουμε να πούμε και απόψε. Μεγάλο φιλί στο κορίτσι μου εδώ, το Κατερινάκι μου, που είναι και απόψε συντονισμένο με τα μηνύματά του. Εδώ βλέπω πολύ αγάπη και από τη Σοφία, η οποία επίσης κάνει δουλειά στο σπιτιού. Τι έγινε σήμερα, το χειμέρα, σιδέρμα, λέει και Κοσμοράδιο, τέλος συνδυασμός. Αυτά είναι. Και παιδιά, νομίζω ότι είναι και πιο ωραία φάση αυτή τη στιγμή, έτσι, στον μπαλκόνι, με αυτή την πολύ ωραία θερμοκρασία που έχει επιτέλους τώρα Σεπτέμβριο, ο αγαπημένος μας μήνας. Αυτά να τα λέμε. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε Νίκο Μακρόπουλο, δυνατά, αμέσως τώρα, στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Και εμένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ερώτηση quiz τώρα για όλους και όλες. Πόσο θεωρείτε ότι μπορεί να αντέξει ο Έλληνας πολίτης την τιμή της βενζίνης, μέχρι πόσα ευρώ, ας πούμε? Θέλω να μου στείλετε στο Viber 6982-951-951. Μόνο λάθος απαντήσεις. Δεν θέλω τίποτα σωστό να ακούσω, σαν πως ακούμε και τίποτα σωστό καθημερινά σε αυτή τη χώρα. Οπότε πάμε εμείς μετά τα 2.40 να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα στην τιμή της βενζίνης. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, εννοείται, και εμείς συνεχίζουμε παρέα με περισσότερη μουσική και Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες με AI, παιδιά. Ναι. Κλωνοποιούν, λέει, τη φωνή, την παγιδεύουν και μπορεί να ξεγελαστεί και η οικογένεια.
2: Ναι.
1: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο που ξέρεις ότι το ξέρει, ναι, το παιδί σου ή ο γονιός σου.
2: Τι σημάδι έχω στο δεξί ποπουδάκι?
3: Η δουνάς του κουδουμένου. Είναι δυνατόν? Και άμα το ξέρουν αυτοί, μπορεί να έχουν χακάρει και το κινητό μου.
2: Τι να ξέρουν, μωρέ.
1: Τα πάντα.
2: Αν έχει κανένα birthmark, ας πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λες. Ποια μέρα.
3: Δηλαδή, πού να ξέρει, ας πούμε, τον birthmark τώρα, δεν με έψαξε κιόλας.
1: Ποια μέρα έχει γενέθλια η μαμά σου, ας πούμε?
3: Σήμερα.
1: Αυτό. Θα το ξέρει το AI, να το πει, δεν το ξέρει.
2: Το σημείωσε το AI, Γιώργο.
3: Ωραία.
1: Είδε, μην τα λες και εσύ όλα.
3: Αφού με ρωτάτε, δεν μπορώ. Τι θα πάτε, όνε. Εσύ θα με κλωνοποιήσετε.
1: Ποιο είναι το πιν σου, τα λε όλα.
2: Τι να το κάνει, Μιράντα, άδεια. Τίποτα δεν έχει μέσα.
3: Ανάποδα να το γυρίσει, να μην σου θα πέσουν.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
5: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
5: Ράδιο.
6: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πόσο ωραίο. Αυτό το καινούριο μας άρεσε πολύ. Έναχο κορμί, δυνατά στους 95 και ένα. Και εμείς μαζί για το ξεκίνημα και για την επόμενη ώρα. Καταλαβαίνετε, αφού μέχρι τις 10 εμείς θα είμαστε παρέα. Έχουμε πολλά να πούμε απόψε και απόψε, μάλλον ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Από κίνηση, τι έχουμε στους δρόμους της πόλης? Καλά τα βλέπω τα πράγματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Όλα βαίνουν καλώς, όπως μας αρέσει να λέμε και μας αρέσει να συμβαίνει κιόλας, και εσωτερικά και περιφερειακά, όπως βλέπω στους δρόμους της πόλης. Μια χαρά. Πάμε να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο και για τη συνέχεια κοινό της Φακιανάκης, κυρία Ελληνίδου, και Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται. Είναι πλέον οπωσδήποτε. Είναι το must που πρέπει να ακούμε. Δυνατά, όσα αγαπάμε και όσα μας αγγίζουν πολύ στους 95 και ένα, παίζουν δυνατά.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Να περνάς, Γιώργο Μαζονάκη, για να μην τρελαθούμε εντελώς. Κοσμοράδιο 95,1 με όσα τραγούδια αγαπάμε να ακούμε παρέα και όσα έχουμε ανάγκη τελικά να ζήσουμε, γιατί για ακόμη μια χρονιά, μια φορά μάλλον, το Κοσμοράδιο έχει τη λύση να μας ταξιδέψει, να μας δώσει προσκλήσεις για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. 100.000 followers στο Instagram account του Κοσμοράδιο 95,1 και εννοείται το γιορτάζουμε, και γι' αυτό λοιπόν διεκδικείτε εσείς με έναν τεράστιο διαγωνισμό 20 διπλά εισιτήρια για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς, και φυσικά μιλάμε για την Άννα Βύση, να την απολαύσετε live στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλάβατε, γίνεται ένας χαμός. Ο διαγωνισμός τρέχει ήδη από το πρωί και εσείς το βρίσκετε καρφιτσωμένο στο προφίλ μας Κοσμοράδιο 100.951. Ακολουθείτε τα πολύ απλά βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση πανεύκολα, και καλή σας τύχη.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων, γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα, που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι, ο δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί συνεχίζουμε παρέα ως τις 10, το ξέρετε πλέον καλύτερα από εμένα. Και πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε να πάρουμε μία γεύση από όσα μας είπε ο Αντώνης Ρέμος στην αποκλειστική και απολαυστική συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στον Τάσο Ριζόπουλο, εννοείται, και μας τα είπε όλα, μας μίλησε για πάρα πολλά. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που προτείνω να βρείτε λίγο χρόνο να την απολαύσετε και στο κανάλι μας στο YouTube, εννοείται, και στο site μας cosmoradio.gr. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα μας είπε.
1: Είσαι ένας άνθρωπος που τιμάει τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του, τους στάθηκαν, που συνεργάστηκαν. Κάποια στιγμή ίσως δούμε και μια συναυλία για την αγαπημένη σου τη Μαρινέλα.
2: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Η Μαρινέλα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην καριέρα μου. Είναι πιο πολύ κοντινός μου άνθρωπος παρά μόνο συνεργάτης. Και επειδή έζησα όλα αυτά κοντά της και έζησα και τον τρόπο με τον οποίο έγινε το κακό εκείνο το βράδυ.
1: Ήσουν από τους πρώτους που μάθαμε ότι μπήκε στο καμαρίνι, ενώ ήσουν εκεί πέρα.
2: Εγώ ήμουνα στο καμαρίνι έτσι όπως είμαστε εδώ από τώρα και άκουγα από τα ηχεία το πρόγραμμα κάτω στο Ηρώδιο και ξαφνικά, επειδή άκουσα ότι κάτι δεν μου άρεσε στο χρώμα της φωνής της και στον τόνο της, γιατί 17 χρόνια είχα γνωρίσει και την ανάσα της πλέον, πώς ανασένει. Και εκεί που σου μιλούσαμε, λέω: παιδιά, κάνε λίγο ησυχία, λέω, γιατί. Και ακούω, και μόλις ακούω, ξέρω εγώ, 2-3 στίχους που ψιθυρίζει και τους τραγουδάει με λίγο τρόπο περίεργο. Κάτι γίνεται και ακούω μια σιωπή και για 10 δευτερόλεπτα ήταν σαν να ήταν ένας χρόνος για μένα. Δηλαδή ήταν τα 10 πιο δύσκολα δευτερόλεπτα της ζωής μου μέχρι τώρα. Και ξαφνικά ακούω μια φωνή που λέει: παρακαλείται ένας γιατρός να έρθει επί σκηνής και αυτά. Και τρέχω κατευθείαν επάνω και βλέπω και νόμιζα ότι έπεσε. Νόμιζα ότι κάπως παραπάτησε
1: και έπεσε.
2: Ότι έπεσε από τη σκηνή. Και λέω: βλέπω ότι τη βάζουν πίσω σε ένα ιατρικό πρώτο βοηθό που είχαν ένα χώρο. Και όταν μίλησα με τον γιατρό της, μου κοίταξε και μου λέει: Αντώνη, λέει, δεν είναι, λέει, σοβαρά τα πράγματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Το είδα εγώ, το είδε η οικογένειά μου, το είδε η Ελένη, το είδε η μητέρα μου. Το είδαμε όλοι μαζί, το είδαν τα παιδιά της, το είδαν τα εγγόνια της. Ήταν μια στιγμή που ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Συγκλονιστική αυτή η συνέντευξη, αλήθεια σας το λέω. Μίλησε για πολλά ο Αντώνης Ρέμος, για τη Μαρινέλα, για τον Βασίλη Καρά, για τον Γιάννη Πάρα, τον Παντελή Παντελίδη και πολλά ακόμη. Μπορείτε φυσικά, όπως είπαμε, να το απολαύσετε και στο cosmoradio.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Μέλησες για τη συνέχεια και θα δωρησφαίρεις και αναβήσει και όσα μας αρέσουν και σας αρέσουν πολύ να ακούμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί με πολλές ωραίες μουσικές και απόψε αυτό το βράδυ της Τρίτης, πάντα στους 95 και 1.

Μη με ξυπνάτε τώρα, δεν θέλω. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ το αγαπάμε αυτό το τραγούδι και γενικότερα πολλά από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 πάντα στους 95,1 και πάντα με πολύ ωραίες μουσικές να παίζουν δυνατά. Και αυτό το βράδυ υπενθυμίζω διαγωνισμό εκπληκτικό που μας ομορφαίνει και κάνει το δέρμα μας να λάμπει. Δερμοαπόξεση προσώπου με μικροκριστάλλους από το αγαπημένο Αζαλέ Medical Care, που είναι ουσιαστικά ένας ιατρικός καθαρισμός που αφαιρεί όλα τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα μας χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως τραυματισμό του σημείου. Πολύ αγαπημένη θεραπεία και από άνδρες και από γυναίκες. Και εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη λάμψη. Και εμείς ακούμε και Έλενα Παπαρίζου αμέσως τώρα.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου. Την τραβήξαμε αυτή την κόκκινη τη γραμμή. Εντάξει, δεν πάει άλλο. Εμείς πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 ακούμε μόνο τραγούδια που μας έχουν αγγίξει την καρδούλα, που μιλάνε κάπως στο μέσα μας, που γράφουν αλλιώς, ρε παιδί μου. Πώς να το εξηγήσουμε. Είναι τα βράδια αυτό, αυτή η τρέλα που μας πιάνει. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέγαμε παρέα 8 με 10. Άννα μεταξύ μας. Ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή με πολύ ωραία διάθεση. 10 με 12 αυτό το κορίτσι θα είναι στην παρέα την ωραία τη ραδιοφωνική και είναι η τέλεια επιλογή για το καλύτερο κλείσιμο αυτού του βραδιού της Τρίτης. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει ένα προστατευτικό, λέει η γλώσσα, σχεδιασμένο να μπλοκάρει τη γεύση πικρών φαρμάκων. Χρήσιμο για τα παιδάκια που παίρνουν αυτό το φαρμάκι.
3: Ουσιαστικά βάζει στη γλώσσα του ένα διάφανο πλαστικό.
2: Σαν μια κάλτσα.
3: Σαν...
2: κάλτσα.
4: Να μην πω κάτι άλλο.
2: Ναι, αυτό θα φανταζόμουν κι εγώ. Μια κάλτσα.
3: Οι κάλτσες δεν είναι διαφανείς.
2: Ναι.
3: Το άλλο που όλοι καταλάβατε.
2: Τι
3: στο παιδιά, ντρεπόμαστε να πούμε προφυλακτικό.
2: Όχι, όχι. Το είπε η μοίρα.
3: Πρέπει να το λέμε γιατί μας προστατεύει. Έλα μοντέ. Αυτό λέει για να μην νιώθεις τη γεύση ενός πικρού ή δυσάρεστου φαρμάκου.
2: Εγώ έτσι μπορώ να φάσω καυτερό που δεν τρώω καυτερό.
3: Και θα το νιώσεις μετά
4: το καυτερό.
3: Ναι, ναι, μάλλον. Αχ, κι άλλο challenge για το
2: μάλλον. Θα μπορώ να φάω μπάμιες.
3: Από πού δίνει πολλές ιδέες.
2: Ωραία.
3: Τέλεια, θα αγοράσουμε.
2: Να μπούμε να παραγγείλουμε, Μιράντα.
3: Μια άμα τουζίνα.
2: Φάγω μπάμιες, θα φας και εσύ μπάμιες. Και εσύ θα φας ροδάκινο με τέτοιο, με την τρίχα.
4: Θα κάνεις.
2: Τέλειο, κι άλλο challenge. Και πεπόνι με μπανάνα.
3: Πεθάνατε τώρα, ναι, ξεκινάτε.
2: Σ' άρεσε, θα πάρεις αυτό το προφυλακτικό γλώσσας.
4: Υπέροχα.
2: Για να το κάνεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Κατερίνα, Γιώργιου και λογαριασμός. Κάπως έτσι ξεκινάμε το σημερινό τριτόβραδο, το απόψινό μας το βράδυ, γιατί έτσι κάνουμε όλα μας τα βράδια μαζί εμείς στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρα Ζιβρή, μαζί με Ζιβρή και αυτό το βράδυ, με τρομερό νοστιμότατο διαγωνισμό, με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, με τη δική μας την ωραία τη διάθεση και φυσικά throwback song, εννοείται, το δικό σας μήνυμα παίζει στον αέρα και μετά ακολουθεί το τραγούδι που έχετε επιλέξει. Οπότε όλα αυτά μαζί με καλησπέρες και πολύ αγάπη στο Viber 6982-951-951. Πρωτού όμως, τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλη οδηγή? Τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι εξαιρετικά ωραία για ένα τριτόβραδο. Δεν βλέπω καθυστερήσεις. Μόνο στην Εγνατία, μικροκαθυστερήσεις εκεί στα στενά με Εθνικής Αμήνης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη Τζιμισκή είμαστε ωραία. Λεωφόρο Νίκης επίσης περισσότερη υπομονή πάλι στο σημείο στο ύψος της Εθνικής Αμήνης. Τα υπόλοιπα είμαστε πολύ ωραία. Ανατολικότερα βλέπω κάποιες καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη, στην Άνοδο και στην Κάθοδο, όπως και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Αλλά στον περιφερειακό τα πράγματα είναι πολύ καλά. Και εγώ από περιφερειακό ήρθα, παιδιά, άνετο τα έφτασα. Και φυσικά εκεί στην εσωτερική περιφερειακή, τώρα στα δυτικά της πόλης, από την άλλη πλευρά, περισσότερη υπομονή. Κατά τα άλλα όμως, δυναμώνουμε ένταση. Ώρα να πηγαίνω, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και ποια είμαι εγώ που θα του χαλάσω το χατήρι.
1: Τα βλέπα σωστά και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ και αρρώστησα

0: Ελπίδα και Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ξέρετε τώρα πώς πηγαίνει όλο αυτό μαζί. Έχουμε ελπίδα όταν έχουμε και νοστιμότατο διαγωνισμό από την Pizza Fan, πάντα μαζί με Σιβρή και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν είστε λοιπόν γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι, μια συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατέλειο το παιχνίδι, αλλά και το σωστό φαγητό. Αυτό λοιπόν που θα λατρέψουν τα παιδιά χωρίς γκρίνιες, και η Pizza Fan έχει τη λύση για να τα ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers, παιδιά, είναι φανταστικά. Τα έχω δοκιμάσει σε παιδικό πάρτι και ειλικρινά έτρωγα το φαγητό των παιδιών. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Για τους μικρούς μας λοιπόν φίλους υπάρχουν τα mini kids burger με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers. Και τα chicken burgers εμένα μου αρέσουν πολύ. Αγαπημένες κοτομπουκές, όλα είναι αφράτα, είναι μαλακά. Με τα ψωμάκια, τη σκέτσαπ, το μαγιονέζες, καταλαβαίνετε ότι είναι λαχταριστά όλα όπως και οι πατάτες. Άρα λοιπόν είναι η καλύτερη επιλογή. Τώρα βέβαια, επειδή εμείς θέλουμε να φάμε και την πίτσα όπως μας αρέσει και την ξέρουμε από την Pizza Fan, σου έχω πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Δύο πίτσες 8 τομαχίων Bianca Italia Fan με Φιλαδέλφια για έναν τυχερό νικητή. Αν μου στείλει τη λέξη πίτσα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά, αποστολή στο Viber 6982-951-951 και καλή σου τύχη.
1: Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

πολύ μας αρέσει αυτό το καινούριο του Ηλία Βρετού. Είναι καταπληκτικό και εσύ το ακούς πρώτος και αποκλειστικά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρόστιμο λοιπόν, εντάξει, καλά τα λέει ο Ηλίας Βρετός, παιδιά. Έχει και αυτό το ωραίο το ρυθμό που εμένα με ανεβάζει και παίζει δυνατά πάρα πολύ. Ελπίζω και εσείς όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να το απολαμβάνετε παρέα μαζί μου. Αλλά επειδή εμείς έχουμε και ρυθμό και έχουμε και πάντοτε τρομερούς διαγωνισμούς, back to back σας λέω τους διαγωνισμούς σήμερα. Συνεχίζει να παίζει αυτός και να τρέχει τη Pizza Fan που μου στέλνετε τις συμμετοχές σας, αλλά πηγαίνεις και στο Viber του, στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951, και εκεί θα δεις τι ακριβώς έχει συμβεί μαζί με την Άννα Βύση και το Κοσμοράδιο 95,1, γιατί φτάσαμε τους 100.000 followers και το γιορτάζουμε. Διεκδικείς λοιπόν 20 διπλά εισιτήρια για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς, Άννα Βύση Live στο ΟΑΚΑ στις 26 του Σεπτέμβρη, και εσύ με πολύ απλά βήματα πηγαίνεις στο Instagram του Κοσμοράδιο, τα ακολουθείς και μακάρι να είσαι εσύ ο τυχερός. Δεν τελειώσαμε όμως ακόμη, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Αντώνης Ρέμος μαζί με Σιβρή στους 951.

Και τι γαρμπίκι υποσυνείδητο, μια πάρα πολύ ωραία διασκευή έτσι από ένα τραγούδι από τα παλιά που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Εννοείται από τη μοναδική φωνή της και τζιγαρμπίκι, ακολουθούν και τα καλύτερα. Έρχεται throwback song, πολύ αγαπημένο να ξέρετε, κάτι έτσι από τα παλιά, από την αγαπημένη Δέσποινα, βεβαίως μόνο αυτό μπορώ να αποκαλύψω. Έχω και άλλες αφιερώσεις στη συνέχεια γιατί μου έχετε ζητήσει και Νίκο Βέρτη. Όλα έρχονται, είναι πάρα πολύ ωραίο το βράδυ μας, έχουμε πολύ ιδιαίτερα πράγματα να ζήσουμε μαζί και φυσικά μου συνεχίζετε έτσι να στέλνετε και τις αφιερώσεις σας. 6982-951-951, πάντα μαζί με Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδι 95,1. Ακολουθεί ο Θοδωρής Φέρης, Πέγγι Ζήνα και Παύλος Γκόρδης, παιδιά, με αυτή επίσης την πολύ ωραία διασκευή με τον Μπράβο. Μας αρέσει ιδιαίτερα αυτή η επανεκτέλεση βασικά. Και όλα αυτά πάντοτε παρέα στους 951.

έτσι έχει μάθει, έτσι σας έχουμε μάθει, έτσι στα καλύτερα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Στις αποκλειστικότητες με Ηλία Βρετό αυτή την εβδομάδα. Αύριο έρχεται ο Πάνος Σκιάμος το πρωινό με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών, που ανυπομονούμε για Πάνο Σκιάμο γιατί αγαπάμε πολύ. Αλλά ήρθε και η στιγμή για throwback song. Δεν θα μακρηγορήσω. Έχω να σας πω ότι η Δέσποινα θέλει να απολαύσει κάτι πολύ αγαπημένο. Κάτι έτσι από τα παλιά. Θα το ακούσουμε από την ίδια να το λέει. Εσείς μου στέλνετε το throwback song που θέλετε να απολαύσετε. Τι έχετε νοσταλγήσει να ακούσετε, τι σας θυμίζει, έτσι, ποιο τραγούδι είναι αυτό που θέλετε να το μοιραστείτε μαζί και να το αφιερώσετε. Το δικό σου ηχητικό παίζει καθημερινά στον αέρα. Δήμητρα Ζιβρή, 10 με 12 είμαστε μαζί στην εκπομπή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλη έτσι την αγάπη σας. Οπότε πάμε να απολαύσουμε το σημερινό throwback song της Τρίτης από τη Δέσποινα και φυσικά έρχομαι με δεύτερο 60 λεπτό, πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις στις σχέσεις σύμφωνα με το ζώδιό σου?
2: Να πίνουμε καφέ πριν ή μετά το πρωινό σύμφωνα με έρευνα?
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Πάνος Κιάμος.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Μία προσφορά του eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
9: για όλο το πλανήτη.
10: Μαζί.
9: Στον αέρα.
11: Στους 95,1.
9: Στο ίντερνετ.
11: Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
11: Κοσμοράδιο
9: 95,1.
11: Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργο Σαμπάνης και λόγια που καίνε. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, λίγα λεπτά και μετά τις 10. Έτσι σας καλωσορίζω. Όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής, ξεκινήσαμε και με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, γιατί ξέρετε ότι πάντοτε κάθε φορά, κάθε βραδιά, κάθε μέρα που είμαστε μαζί, εγώ λέω Αλληλούια, γιατί είναι αυτό το ραντεβού μας το καθημερινό και στο Instagram που ήμασταν ζωντανά και κάναμε ένα πολύ ωραίο live. Που πάντοτε ανυπομονώ για τα νέα σας, για τις αφιερώσεις, να μου στείλετε πώς είστε, πώς ήταν η μέρα σας, όλα αυτά ηχητικά για να τα ακούσετε κι εσείς, να σας ακούσετε στον αέρα, έτσι μαζί με τη μουσική μας, γιατί η εκπομπή γίνεται μαζί με εσάς και μαζί με εμένα φυσικά. Είμαστε παρέα και αυτό το επιβεβαιώνουμε, γιατί ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα είναι πολύ χαλαρότερα από την προηγούμενη ώρα, φίλοι. Οδηγεί στην Εγνατία μόνο στο κέντρο, βλέπω κάποιες καθυστερήσεις, ενώ στον περιφερειακό ανατολικότερα και δυτικότερα δεν βλέπω καθυστερήσεις. Στην εσωτερική περιφερειακή, στο δυτικό κομμάτι της πόλης, έχουμε πάντα κάποιες καθυστερήσεις και στη Μικη Θεοδωράκη, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Βέρτη και Αστέρι μου, που θέλει όλη η κουζίνα εκεί στη Γερμανία, το team από του σεφ του Αλέκου να του το αφιερώσει. Είναι γλυκύτατος, μου πήρανε τηλέφωνο, μου το είπανε. Παιδιά, να μου το στείλετε, όποιος δεν τρέπεται εκεί, να το παίξουμε και ηχητικό έτσι σε εσάς, να το ακούσετε με πολύ πολύ αγάπη, στον κύριο Αλέκο.

0: μικρές από τον ένα και μοναδικό αείμνηστο μαζό με αυτή τη φωνή που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει και φυσικά θα συνεχίσουμε να αγαπάμε. Έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Κοσμοράδιο 95,1 για τον μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη. Να είστε έτσι συντονισμένοι, γιατί ξέρετε, πάντοτε τα καλύτερα είναι εδώ. Αυτό το τραγούδι έχει άλλη βαρύτητα, αλλά πολλά από αυτά που είπε και ο αγαπημένος Αντώνης Ρέμος στη συναυλία, τη μεγάλη που έδωσε, αλλά και στη συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα και σημασία. Μίλησε για όλα και πραγματικά γίνεται και πολύ μεγάλη αναπαραγωγή ήδη φυσικά από όλα τα site. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε για αυτή την τελευταία συνάντηση που είχε με τον Βασίλη Καρά και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε μαζί.
1: Στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε σε κάποια πρόσωπα τα οποία δυστυχώς δεν είναι κοντά μας.
2: Σίγουρα θα ξαναθυμηθούμε και θα ξαναζήσουμε με τον πιο κοντινό τρόπο που μπορεί να υπάρξει την παρουσία του Αντώνη, την παρουσία της Μαρινέλλας, την παρουσία του Βασίλη, την παρουσία και άλλων φίλων που δυστυχώς δεν είναι στη ζωή.
3: Ποιο σου λείπει από τους τρεις πιο πολύ που ανέφερες?
2: Όλοι μου λείπουν. Και ο Βασίλης, που με τον Βασίλη ήμασταν πιο φίλοι. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι. Το παρεάκι μου, έτσι, που ερχόμασταν εδώ και θυμάμαι με τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη που λίγες μέρες πριν φύγει, πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του. Θυμάμαι έτσι, ήταν σε ένα κρεβάτι και είχε απέναντί του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο, έβλεπε τον αεροδιάδρομο τη Θεσσαλονίκη και ήταν πάνω στο χωριό τη Ειρήνη. Χάζευε εκεί και είχε αδυνατήσει κιόλα ο Βασίλης μας και του λέω: Βασίλη, έχει πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα, λέει, έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω. Και μου λέει, το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου. Και τους είπα, σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω εγώ. Είχε τόσο ανάγκη αυτές τις στιγμές του να τις ζήσει με τη γαλήνη μέσα στη ψυχή του. Έφυγε, πιστεύω, με πολύ μεγάλη γαλήνη. Και έτσι πρέπει να το θυμόμαστε, έτσι να, ότι ο Βασίλης υπήρξε ένα ηφαίστειο που μέσα του όμως ήταν μια ήρεμη λίμνη.
0: Τι να πεις, ανατριχιαστική έτσι το συνέστημα για να σου μιλάει ο Αντώνης Ρέμος, ένα μεγαθύριο της μουσικής, της ελληνικής μουσικής σκηνής, το ίδιο όμως και ο Βασίλης Καράς φυσικά, για έναν άνθρωπο, έναν φίλο του, μιλούσε ως φίλος πιστεύω περισσότερο παρά ως έτσι συνάδελφος καλλιτέχνης, για το τι έζησε τις τελευταίες στιγμές μαζί του. Είναι τρομερή η περιγραφή του και φυσικά είπε πάρα πολλά ακόμη. Τα ακούς όλα και στο Spotify του Κοσμοράδιο 95,1 αλλά και μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Βλέπεις τη συνέντευξη που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος, αυτή τη συνέντευξη έτσι που πραγματικά μίλησε για τα πάντα πριν από την τεράστια συναυλία που έκανε την επετειακή εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Συνεχίζουμε παρέα, έρχονται τα καλύτερα πάντοτε με τη Δήμητρα Σιβρή στους 95,1.
4: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Λοιπόν, έτσι μιλάμε από αύριο, δεν θα μιλάμε στην εκπομπή.
6: Γιατί μας κλωνοποιούν τη φωνή, Γιώργο?
7: Για να μας κλωνοποιήσουν.
6: Και είναι τη φωνή που είναι καλύτερη.
7: Εντάξει, θα ξέρω την κανονική όμως.
8: Δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτός είναι ο Μάνος Βαλάνης του Κοσμοράδιο.
5: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
7: Γιατί μπορεί να μιμηθούν το ηχόχρωμά σου
6: όλα,
7: αλλά τα υπέροχα που λες.
8: Όχι.
7: Πού να τα σκεφτούν, μάλλον
6: αυτά δεν.
8: Γιατί το AI δεν έχει φτάσει. Δεν είναι τόσο καλά δουλεμένο.
7: Εμείς εδώ έχουμε το AI. Το AI δεν.
9: Πουερτορικό.
4: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
10: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
10: Κατερίνα Λιόλιου.
4: Τίτλος:
10: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ανεβαίνουμε μαζί πάντα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Μία από τις τελευταίες της επιτυχίες της αγαπημένης Νατάσας, που φυσικά και αυτή ήταν έτσι συντριμμένη. Εννοείται στο τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες βρέθηκαν εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι καλλιτέχνες μαζί και εμείς βέβαια που είμαστε εδώ στη βραδινή ζώνη του Κοσμοράδιο 95,1 είναι βραδινοί τύποι. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα για την υγεία και τη ζωή σου το να είσαι βραδινός τύπος, γιατί έχουν γίνει έρευνες, παιδιά. Σύμφωνα με το, το Sleep Health λέγεται, ονομάζεται, καταλαβαίνετε. Είχαμε και στο χωριό μας, ναι, βεβαίως. Έχουν γίνει έρευνες, έχουν αναλυθεί στο Healthy Finland Study της Φιλανδίας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα, λοιπόν, και κάπως έτσι βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Μπορείς να τα βρεις όλα στο κοσμοράδιο.gr. Δεν ξέρω τι σημαίνει τώρα για την προσωπική ζωή, την εργασιακή ζωή, την υγεία μας, ξέρετε, όλα αυτά που υπάρχει σε ισορροπία. Εγώ έχω να πω ότι είτε είσαι βραδινός είτε είσαι πρωινός, Κοσμοράδιο είναι το 5,1 θα ακούσα. Αλλά αν είσαι βραδινός, ακούς και Μιχάλη Χατζηγιάννη και βάζεις και φωτιά στη νύχτα με την Δήμητρα Σιβρή.

Κωνσταντίνος Αργυρός και ψέματα. Παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Από τα πολύ αγαπημένα μας τραγουδία ζητάτε γενικότερα Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχω να στείλω και πολλές αφιερώσεις σήμερα. Πολλά φιλιά στον Αποστόλη που μου στέλνει τα ρούτα του τα μηνύματα. Καλησπέρας και στο Βαγγέλη με τις ωραίες τις φωτογραφίες. Φιλιά και στον Γιώργο. Τι κάνετε, βρε παιδιά, πού είστε? Έτσι μας λέει την δική του, τη δική του αγάπη που είχε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είπαμε, έρχεται κάτι πολύ όμορφο και ξεχωριστό για Γιώργο Μαζωνάκη πάντα από το Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά και στον Κρι. Εννοείται στο Θωμά από τη Γερμανία, πάντα κοσμοσυντονισμένος με όλη του την αγάπη και τα ωραία του τα μηνύματα και τη σχόλαση και ξεκουράζεται και απολαμβάνει Κοσμοράδιο. Φιλιά και στη Μελίνα, την Όλγα, την Ελευθερία, αλλά και τον Παναγιώτη. Πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται και με τον καιρό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε έτσι στα μέσα του Σεπτέμβρη πλέον, ακριβώς 15, και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να αλλάζουμε την καρταρόμπα μας. Πρέπει να φτιάξω ντουλάπες. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 26. Θα έχουμε και λίγα σύννεφάκια, κάπως έτσι θα πάει μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Θέλω να κάνω και ευελπιστώ να κάνω την τελευταία μου βουτιά. Αν το προσπαθείς αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σας το πω. Στα καλύτερα που έλκονται. Ιουλία Καλυμάνη στους 9:51.

Κόσμο Ράδιο 95,1. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1.

κάθε νύχτα, Δήμητρας Ιβρύ, 10 με 12, Δευτέρα ως Πέμπτη, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, ήρθε η στιγμή να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Και φυσικά, προτού κλείσω, θα στείλω έτσι μια αφιέρωση στο Γιώργο, που ξέρω ότι είναι συντονισμένος φυσικά και του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Θέλει να απολαύσει και τα υπόλοιπα, αλλά αύριο εμείς δίνουμε ραντεβού στις 10 ακριβώς. Εδώ, συντονισμένοι θα είστε. Φυσικά θα ξυπνήσετε και πολύ ωραία το πρωί, γιατί εκτός από το ότι θα απολαύσετε η πολύ πρωινή 6 με 8 Μαρία Παζαρούλα στο Group Therapy, έρχεται στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο, τη Μιράτη και τον Γιώργο ο Πάνος Κιάμος, λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του, έτσι λίγες ώρες στη Μονή Λαζαριστών αύριο, που έχετε κερδίσει και προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1 και μένετε συντονισμένοι, θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας να μας τα πει όλοι, να παίξει παιχνίδια με τα παιδιά στο πρωινό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την απόψινη εκπομπή και ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες με AI, παιδιά. Ναι. Κλωνοποιούν, λέει, τη φωνή, την παγιδεύουν και μπορεί να ξεγελαστεί και η οικογένεια.
2: Ναι.
1: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο που ξέρεις ότι το ξέρει, ναι, το παιδί σου ή ο γονιός σου.
2: Τι σημάδι έχω στο δεξί ποπουδάκι?
3: Η δουνάς του κουλουμέν. Είναι δυνατόν? Και άμα το ξέρουν αυτοί, μπορεί να έχουν χακάρει και το κινητό.
2: Τι να ξέρουν, μωρέ.
1: Παπάντα.
2: Αν έχει κανένα birthmark, ας πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λες. Ποια μέρα.
3: Δηλαδή, μου πού να ξέρει, ας πούμε, τον birthmark τώρα, εσύ δεν έψαξε
1: κιόλας. Ποια μέρα έχει γενέθλια η μαμά σου, ας πούμε?
3: Σήμερα.
1: Αυτό. Θα το ξέρει το AI να το πει, δεν το ξέρει.
2: Το σημείωσε το AI, Γιώργο.
3: Ωραία.
1: Είδε, μην τα λες και εσύ όλα.
3: Αφού με ρωτάτε, δεν μπορώ. Τι θα πάτε, όνε. Εσύ θα με κλωνοποιήσετε.
1: Ποιο είναι το πιν σου, τα λες όλα.
2: Τι να το κάνει, Μιράντα, άδεια. Τίποτα δεν έχει μέσα.
3: Ανάποδα να το γυρίσει, να μην σου θα πέσουν.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φύτου Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλω να ξεχάσω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δήμητρος Λαγούτης. Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα προστατευτικό, λέει η γλώσσα, σχεδιασμένο να μπλοκάρει τη γεύση πικρών φαρμάκων. Χρήσιμο για τα παιδάκια που παίρνουν αυτό το φαρμάκι.
2: Ουσιαστικά βάζει στη γλώσσα του ένα διάφανο πλαστικό.
1: Σαν μια κάλτσα.
2: Σαν...
3: κάλτσα.
1: Να μην πω κάτι άλλο.
3: Ναι, αυτό θα φανταζόμουν κι εγώ. Μια κάλτσα.
2: Οι κάλτσες δεν είναι διαφανείς. Ναι. Το άλλο
3: το
2: που όλοι καταλάβατε.
3: Ναι,
2: ναι. Παιδιά, ντρεπόμαστε να πούμε προφυλακτικό.
1: Όχι, όχι. Το είπε η Μιράντα.
2: Πρέπει να το λέμε γιατί μας προστατεύει. Έλα μοντέ. Αυτό λέει για να μην νιώθεις τη γεύση ενός πικρού ή δυσάρεστου φαρμάκου.
1: Εγώ έτσι μπορώ να φάσω καυτερό που δεν τρώω καυτερό.
2: Και θα το νιώσεις μετά
3: το καυτερό.
2: Ναι, ναι, μάλλον. Αχ, κι άλλο challenge για το
1: μάλλον. Θα μπορώ να φάω μπάμιες.
2: Από πού δίνει πολλές ιδέες.
3: Ωραία.
2: Τέλεια, θα αγοράσουμε.
3: Να μπούμε να παραγγείλουμε, Μιράντα.
2: Μια άμα τουζίνα.
1: Φάγω μπάμιες, θα φας και εσύ μπάμιες. Και εσύ θα φας ροδάκινο με τέτοιο, με την τρίχα.
3: Θα κάνεις.
1: Τέλειο, κι άλλο challenge. Και πεπόνι με μπανάνα.
2: Πεθάνατε τώρα, ναι, ξεκινάμε.
1: Σα άρεσε, θα πάρεις αυτό το προφυλακτικό γλώσσα.
3: Υπέροχα.
1: Για να το κάνεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λάτσιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ραδιό. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
3: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
5: Χρόνια

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες με AI, παιδιά. Ναι. Κλωνοποιούν, λέει, τη φωνή, την παγιδεύουν και μπορεί να ξεγελαστεί και η οικογένεια.
2: Ναι.
1: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο που ξέρεις ότι το ξέρει, ναι, το παιδί σου ή ο γονιός σου.
2: Τι σημάδι έχω στο δεξί ποπουδάκι?
3: Ιδουνάς του κουλουμέ. Είναι δυνατόν? Και άμα το ξέρουν αυτοί, μπορεί να έχουν χακάρει και το κινητό.
2: Τι να ξέρουν, μωρέ.
1: Τα πάντα.
2: Αν έχει κανένα birthmark, ας πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λες. Ποια
3: μέρα. Μου, πού να ξέρει, ας πούμε, τον birthmark τώρα, εσύ δεν έψαξε
1: κιόλας. Ποια μέρα έχει γενέθλια η μαμά σου, ας πούμε?
3: Σήμερα.
1: Αυτό. Θα το ξέρει το AI να το πει, θα το ξέρει.
2: Το σημείωσε το AI, Γιώργο.
3: Ωραία.
1: Είδε, μην τα λες και εσύ όλα.
3: Αφού με ρωτάτε, δεν μπορώ. Τι θα πάτε, όνε. Εσύ θα με κλωνοποιήσετε.
1: Ποιο είναι το πιν σου, τα λες όλα.
2: Τι να το κάνει, Μιράντα, άδεια. Τίποτα δεν έχει μέσα.
3: Ανάποδα να το γυρίσει, να μην σου μπορεί αμέσου.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.